0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάπια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη Mad Radio 106,2 ακούς και είναι 5η 2 Ιουλίου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ κάθε πρωί 7 με 10 να σου γεμίσουμε τη μέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και να σου πούμε πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάς. Ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Πώς? Στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 με το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπαίνεις στην κλήρωση. Θα σου πούμε τώρα ποιες είμαστε. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Κατερίνα Πευτίτσι
4: και είμαι η Κάτια Νεκταρίου και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννη.

0: Άννα Ντουράν. Η Βρυσίδα λοιπόν σήμερα, να ξέρετε, θα είναι πιο κοινωνική από ποτέ. Για να δούμε για τα υπόλοιπα ζώδια. Όμως η ερώτηση που μας απασχόλησε δεν ήταν αυτό, αλλά το που θα θέλαμε εμείς να κοινωνικοποιηθούμε και να κάνουμε διακοπές. Σε ένα ήσυχο νησί ή σε ένα έτσι πιο ζωντανό κοσμοπολίτικο. Αν δεν ψήφισες, προλαβαίνεις ακόμα να μπεις στα Instagram μας και να το κάνεις.
1: Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που έχει ένα lifestyle tip σήμερα για να μας πει για τις διαφορές που έχει το κρύο ή το ζεστό ντουζ. Επίσης, θέλεις να πας στην Ίμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και VIP access στο Ουσιάγια. Για να δεις live τον Calvin Harris, save your summer, Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2.
1: Και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα φυσικά έχουμε τα πιο hot νέα από το
2: mad.gr.
0: Και I'm obsessed with obsession. Αν αναρωτιέσαι τι λέω, μιλάω για αυτή την καινούργια ταινία που ξεκίνησε ως μια indie, δηλαδή ανεξάρτητη παραγωγή. Το indie βγαίνει από το Independence. Και ουσιαστικά μετά την προβολή που είχε στο φεστιβάλ, εξελίχθηκε σε μια τεράστια κινηματογραφική. Ένα μπαμ έκανε ουσιαστικά. Γιατί αυτοί δώσανε, πρακτικά χρεωθήκανε 750.000 και βγάλανε πάνω από 371 εκατομμύρια. 500 φορές δηλαδή πάνω, σωστά.
3: Ναι. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ταινία, έχω πάει και την έχω δει.
0: Ναι, την είδες?
3: Είναι καταπληκτική ταινία, δεν άρεσε πάρα πολύ κόσμο, σου πω παρεμπληκτικά. Γιατί περιμέναν κάτι σε thriller. Αλλά ήταν τόσο κοινωνικό thriller που περνούσε τόσα μηνύματα, που οι περισσότεροι δεν το κατάλαβαν και δεν τους άρεσε.
0: Πολύ
3: γιατί
0: κρίμα.
3: Αυτά τα μηνύματα μάλλον τους άγγιξαν και δεν το κατάλαβαν κιόλας.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω πάει να τη δω, να ξέρεις. Γιατί μου τις πάει όταν γίνεται ένας χαμός και όλοι λένε.
3: Είναι όμως ωραία, γι' αυτό και έγινε χαμός.
1: Εντάξει, θα πάω μόλις θα σβήσει λίγο.
0: Να πας να τη δεις, γιατί σκέψω ότι για 7 συνεχόμενες εβδομάδες ήταν νούμερο 1 στο box office. Και επίσης, να ξέρετε, δεν ήταν μόνο επιτυχία στη ΣΥΠΑ, αλλά παντού σε πάρα πολλές χώρες. Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, πάρα πολλές. Και θεωρείται από τις πιο κερδοφόρες ταινίες. Έχει ξεπεράσει, σκεφτείτε, και το Blair Witch Project και το Get Out.
3: Για πες και τα fun facts που θέλω.
0: Θα σου πω. Αρχικά, να σου πω ότι η συγκεκριμένη ταινία, πολύ σημαντικό, δεν είχε ούτε γνωστούς πρωταγωνιστές, αλλά ούτε και διαφημιστικό budget μεγάλο. Οπότε, ό,τι κατάφεραν, το έκαναν μόνοι τους.
1: Και το παιδί ήταν πολύ μικρό σε ηλικία.
0: Ακριβώς. Ο Κάρι Μπάρκερ δεν σκηνοθέτησε μόνο την ταινία, να ξέρετε. Αυτό είναι ένα fun fact. Έγραψε επίσης το σενάριο, έκανε το μοντάζ και γενικά έδειχνε πίσω από τις κάμερες, τα backstage, πόσο μικρή παραγωγή ήταν.
1: Ναι, το άλλο που πούμε εδώ, συγγνώμη να συμπληρώσω, ότι αυτός ξεκίνησε, παιδιά, από ένα ταινιάκι που είχε κάνει από το YouTube, που πήρε απίστευτες προβολές και γι' αυτό κιόλας είχε και όλες αυτές τις γνώσεις.
0: Σωστά. Επίσης, τα γυρίσματα, να ξέρετε, πραγματοποιήθηκαν σε 20 μέρες.
3: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για αυτή την ταινία που βγήκε ήταν πάρα πολύ λίγα τα γυρίσματα. Και εκτός αυτού, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και συνήθως ήταν μέσα σε σπίτια.
3: Στο σπίτι
0: το
3: ήταν, ναι.
0: Ναι, οπότε ναι. Δεν χαλάσανε τεράστιο budget.
3: Πάρα πολύ ωραία ταινία. Παιδιά, να πάτε να τη δείτε. Δεν είναι το thriller που περιμένετε και φοβάστε. Εγώ δεν βλέπω thriller, ας πούμε. Θέλω να πω στον κόσμο ο οποίος βλέπει thriller. Έχει κάποια μικρά σημεία που μπορεί να φοβηθεί, αλλά δεν είναι τόσο στο να πει δεν βλέπω thriller.
0: Είναι ψυχολογικό.
3: Ναι, μπράβο.
0: Είναι thriller, όχι τρόμου δηλαδή.
3: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με τραγούδι The Fate Ophelia και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα.

Σύμπαντος. Φίλοι, μουσική. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Madrid 106,2. Είμαστε ξύπνιε από τι 5 για να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλου πλέον άστρογράφηση. Και αν δεν το κατάλαβε, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Madrid 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο σε όλου κρυό, γιατί ναι, αγάπη έχει ενέργεια. Όμω πρόσεχε, μην μιλά πάρα πολύ ομά σε κάποιον που μπορεί να παρεξηγήσει πράγματα.
2: Ταύρο, mood για απόλαυση, καφέ, φαγητό και χαλαρότητα. Αν βάλει και λίγο δουλίτσα μέσα, θα είσαι τέλειο.
0: Διδυμάκια, κάτι σα απασχολεί και δεν σα αφήνει να ηρεμήσετε. Θέλω να μιλήσετε σε έναν φίλο που μπορεί να σας βοηθήσει.
2: Καρκίνε μου, συναισθηματική μέρα προς το καλό. Κάτι ωραίο ξεκινά στα προσωπικά σου.
0: Αλίμονο σε εμάς, λάμπουμε τα λιονταράκια και τραβάμε τα βλέμματα. Πρέπει, παιδιά, να το εκμεταλλευτούμε είτε στη δουλειά, είτε στο φλερτινγκ, είτε όπου.
2: Παρθενέ, πολλά στο κεφάλι σου για άλλη μια φορά. Πάρε μια ανάσα, μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα τέλεια σήμερα.
0: Ζυγούλιδες και κοινωνική υβρισίδα σήμερα, όπως και όλοι σας. Έξοδοι φίλοι και ωραίες συζητήσεις.
2: Σκορπιέ μου, σήμερα θέλεις το χώρο σου. Απέφυγε εντάσεις και κράτε χαμηλό προφίλ. Θα σε ωφελήσει.
0: Κάτι νέο εμφανίζεται στην ζωή από τα τοξοτάκια μου. Μία πρόταση, μία ιδέα, κάτι πάντως αξίζει να εξερευνήσετε.
2: Εγώ και ρε, επικεντρώσου στη δουλειά και στα σχέδιά σου. Χτίζεις κάτι σημαντικό.
0: Υδροχόη μου, έχετε έμπνευση και τρελές ιδέες. Μην τις αγνοήσετε, μπορεί να βγουν σε κάτι πάρα πολύ καλό.
2: Και ηχθείς, ρομαντική διάθεση στο φουλ. Ιδανική μέρα για να έρθεις πιο κοντά με κάποιον. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για τη διαφορά του κρύου και του ζεστού ντου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και θέλω να σου πω ότι είμαι η Κάτια και τα πρωινά ξυπνάω με κρύο ντους, παγωμένο συγκεκριμένα. Παναγία. Αλλά τα βράδια κοιμάμαι με καυτό. Βρυσίδα, δεν ξέρω αν το κάνω σωστά. Πάντως είναι η ώρα σου να λάμψει. Είναι η ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Κοίταξε να δει. Πάνω κάτω σωστά το κάνει, γιατί το κρύο ντους αναζωογονώνει και δυναμώνει. Μειώνει τον κίνδυνο να αρρωστήσει. Συσφίγγει το δέρμα σου φυσικά. Οξύνει τη σκέψη και τη συγκέντρωση. Ενισχύει το ενοσοποιητικό σου σύστημα. Επιτυχάνει το μεταβολισμό σου.
0: Επιταχύνει.
2: Επιταχύνει. Επιταχύνει, ναι. Ζεστό ντους λοιπόν, χαλαρώνει και ανακουφίζει. Μειώνει την κούραση, χαλαρώνει το μυαλό, χαλαρώνει τους μυς, καθαρίζει φυσικά τη μύτη σου. Καλό, πολύ καλό αυτό. Ανοίγει τους σπόρους, καθαρίζει το δέρμα. Οπότε μετά μπορεί να κάνει και ένα πολύ ωραίο night routine.
0: Μετά κάνω scrub. Κατάλαβες, ναι, μετά κάνω σκράμπ και στο σώμα και στο πρόσωπο και όντως βγαίνει GG.
2: Αυτό πρέπει να κάνεις, αυτά είναι η διαφορά με το κρύο ντους και το ζεστό. Το ζεστό το κάνουμε το βράδυ, το κρύο μπορεί να το βάλεις στη ζωή σου για να σου κάνει όλα αυτά για το πρωί.
3: Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε το σώμα μας. Οπότε επέλεξε ό,τι χρειάζεσαι κάθε μέρα και αν χρειάζεσαι έτσι ένα ντουζάκι που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε πριν πας την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο που γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6-17 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής, σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου, παιδιά. Ωραία έναρξης, γυναίκες 5 το απόγευμα, άντρες στις 7:30 το βράδυ. Η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη και δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί να σου λέμε ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Bon dia! Αν αναρωτιέσαι τι λέω, σου λέω καλημέρα στα καταλανικά. Και αν αναρωτιέσαι γιατί το κάνω αυτό, γιατί αν θέλεις και εσύ να επισκεφτείς την Ibiza στο μεγαλύτερο κλαμπ, το Ushuaia, και να ακούσεις τον Calvin Harris, μπορείς να το κάνεις. Γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσεις ένα από τα τραγούδια του και πρέπει να στείλεις εκεί αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, να κάνεις follow και το Priority Travel στο Instagram, διότι κάθε μέρα θα έχεις την ευκαιρία να μπεις και εσύ στην κλήρωση ώστε να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι τα πάντα μεταξύ πληρωμένα, να ξέρεις, έτσι. Έχεις αεροπορικά, έχεις διαμονή, έχεις εκεί πέρα να τρέξεις να σου υπογράψει αυτόγραφο και να μου το φέρεις εμένα που θα ήθελα να είμαι εκεί. Η κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, στις 6 ακριβώς το απόγευμα, στην εκπομπή μας Mad Drive. Οπότε θέλω να θυμάσαι πως μπορείς να κερδίσεις 2 εισιτήρια τόσο απλά.
2: Ακριβώς ό,τι είπε. Και δεν πρέπει να το χάσεις. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, τα οποία δεν πρέπει να χάσεις και αυτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες και εξαιρετικά σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέσφορα, μητέρα της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέσφορα, υπέκυψε στα βαρύτατα εγκάβματα που υπέστη κατά την επίθεση. Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ στην υποανέγερση οικοδομής στα Πετράλωνα, η οποία ήταν η αιτία της κατάρρευσης του γειτονικού κτηρίου. Η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να είναι πενταόροφη και σύμφωνα με πληροφορίες 3 από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο υδράργυρος στην Αττική θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς. Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται Σαββατοκύριακο με πτώση θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο. Αγαπητοί γονείς, αφήστε τα παιδιά να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη, ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν. Αιτία, η αναμέτρηση της Αυστρίας με την Ισπανία του 32 του Μουντιάλ που ξεκινά στις 9 τοπική ώρα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος

0: this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσαμε και τον Calvin, οπότε ελπίζω να στείλατε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 ώστε να διεκδικήσετε τη θέση σας για Ibiza. Όμως να σας ρωτήσω κάτι, πιστεύετε αν ένας θαμώνας έδινε στον Calvin 100 ευρώ tips, θα του έλεγε ο Calvin, δεν τα δέχομαι, δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Τι πιστεύετε, αν δεν έχεις καταλάβει για τι πράγμα μιλάω, να σου πω ότι είναι η ώρα για τα...
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και παιδιά, νέο viral σκηνικό από live της Ιουλίας Καλυμάνη. Παιδιά, ήταν epic το βίντεο που έβλεπα, να ξέρετε. Εκεί που πας να χαλαρώσεις με ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, το σκηνικό γίνεται οικονομική διαπραγμάτευση. Εν τω μεταξύ η Ιουλία Καλυμάνη, θα το πω, κόλλησα, πήγαινε να βγάλει μια selfie, γιατί της είχε δώσει το τηλέφωνο της και ταυτόχρονα όσο τραγουδούσε έβγαζε και selfie η γυναίκα. Και εκεί που ήταν να βγάλει selfie, γιατί είχε
0: σκύψει
2: να βγάλει με το κινητό, ήταν το τραγούδι, τραγουδούσε ταυτόχρονα, ήταν και ο άλλος με το 100 ευρώ και της το έδινε έτσι.
3: Το 100 ευρώ ήταν ο ίδιος που έδωσε το κινητό.
2: Νομίζω
3: ναι,
2: ναι, ναι,
3: ναι. Ήθελε να φανεί και σε βίντεο ότι σε πληρώνω, κοπελιά.
2: Ναι.
3: Τέτοιος ωραίος. Έχω πολλά με κάτι τέτοιος.
2: Ναι. Σε βίντεο λοιπόν που κυκλοφορεί, θα μόνο της δίνει 100 ευρώ μπουρμπουάρ την ώρα που τραγουδούσε εκείνη και απαντά. Γυρνάει όμως με πολύ ύφος. Είσαι τρελός, ρε!
3: Καλά το απάντησε.
2: Και κάπως έτσι.
3: Έπρεπε να το ξαναπετάξει στη μούρη.
0: Του λέει κιόλας, του λέει, τι, είσαι τρελός, ρε! Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ.
2: Ναι. Και έτσι γεννήθηκε νέο ελληνικό meme, παιδιά. Έκπληξη, ένταση και απόλυτο reaction που όλοι θα χρησιμοποιούμε πλέον, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε παντού. Πάμε για ποτό τη Δευτέρα.
3: Είσαι τρελός, ρε.
2: Ξύπνημα 6 χωρίς καφέ.
3: Είσαι τρελός.
2: Και πάει λέγοντας, θέλει και το ρε από πίσω.
0: Συγγνώμη, είσαι τρελός, ρε.
2: Δεν πας καλά.
3: Ναι, το ρε που το έβαλες. Εγώ έπρεπε να του ρίχνω το κοντό σάρικο στη μούρη και μια κουτουλιά.
2: Έτσι. Με την ατακα, είσαι τρελός, ρε.
0: Ωραία, το σκυπάρεις εκεί, λες, είσαι τρελός, ντρούμπα.
3: Είναι δυνατόν. Μα ήθελε και να τραβήξει και βίντεο, να το φανεί και large, ότι σε πληρώνω κιόλας. Άντε, φύγε από εκεί. Λοιπόν, επειδή μετά από τέτοια viral χρειαζόμαστε σίγουρα μουσική να ηρεμήσουμε, εγώ δηλαδή, γιατί με τρελαίνουν κάτι τέτοια άντρες. Πάμε στη τραγουδάκι ήρεμα, χωρίς μπουρμπουάρα, αλλά με πολύ κέφι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου, ρε παιδί μου. Είσαι από τους ανθρώπους που ξυπνάνε με κέφι χωρίς καφέ και πας δουλειά σου τέλεια. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείς. Γιατί κάποιοι το χρειαζόμαστε λίγο, ένα μπούστο ένα στον άλλον. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη που σου δημιουργούμε το κέφι. Μάντρε 106,2 και ήρθε η ώρα για το.
1: Πολ στο Instagram.
2: Και παιδιά, μας έχει διχάσει η εξής ερώτηση. Προτιμάμε να πάμε σε ένα πιο ήσυχο νησάκι ή σε ένα έτσι ζωντανό κοσμοπολίτικο τύπου Δεσμίκονο σκουλουπού κουλουπού. Εγώ θέλω να σας πω ότι τα ποσοστά και των τριών ήταν 84% το ήσυχο νησί, ενώ 16% μόνο το πιο ζωντανό και κοσμοπολίτικο. Και θα πω ότι δεν μου κάνει και τόση εντύπωση, γιατί αντίστοιχο είχαμε και στο άλλο πόλ που είχαμε ανεβάσει πριν τρεις μέρες και όλοι προτίμησαν το, όχι τον Πιτσόμπαρο, αλλά την ήσυχη παραλία. Α. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που έχουμε γενικά γεμίσει, έχουμε πάρει πάρα πολύ υλικό, οπότε αυτό που θέλουμε είναι κάπως την ηρεμία μας.
0: Μάλλον όχι υλικό, δεν έχουμε λεφτά για κοσμοπολιτικό νησί.
3: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί και ο εγκέφαλος να πάρει άλλη πληροφορία, σου λέει άσε με στο ήσυχο, στην ήσυχη παραλία.
2: Δεν ψηφίζουν το που θα πάνε, το τι μπορούν να κάνουν. Ψηφίζουν το τι θα θέλανε. Okay. Και κάπως όλοι επιλέγουν την ησυχία του.
3: Ό,τι και αν προτιμάτε, ρε παιδιά, την ηρεμία ενός απομονωμένου νησιού ή την ενέργεια ενός κοσμοπολίτικου προορισμού, το σημαντικό είναι ένα. Να ταξιδεύεις όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Μύκονος ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σανγκάι. Priority travel λοιπόν, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα, εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα παιδιά. Καλέστε στο 210-33-14-477 και ελάτε να σχεδιάσετε την επόμενη σας απόδραση. Priority travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
0: Στείλε μας μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και πείτε μια καλημέρα και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
1: 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
4: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά άκουσες, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ 7 με 10 για να σου κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου και συντονίστηκες στην παρέα μας. Καλημέρα όμως στο τετράγωνο αν ήσουν εδώ από την αρχή της εκπομπής και έχεις ακούσει τα πάντα όλα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
7: η Κατερίνα Πευτίτσι
8: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για την καλοκαιρινή φρεσκάδα που θέλουμε όλοι μόνο με δύο βήματα. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
7: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: συγχωρείς τον εαυτό σου για τα λάθη που έχεις κάνει στο παρελθόν? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπείτε έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου Mad Radio 106,2 ακούς. Οι κοριτσάρες στην πόλη είναι εδώ για να σε ενημερώσουν για τα πάντα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το...
1: Mad.gr. Και βρήκαμε εδώ στο Mad.gr το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που καλά την έκανε Στέφανα. Βασίλισσα του ελληνικού lifestyle. Ναι, λοιπόν, καλά Στέφανα, παντρεύτηκε η Αθηνά.
0: Να ζήσουνε
1: αυτό
0: κιόλας,
1: που
0: να
1: έχει
0: πούμε.
1: Κάνει όμως, ναι, να ζήσουνε, ότι πώς έγινε βασίλισσα του ελληνικού lifestyle. Δεν ήταν μόνο, ήταν ηθοποιός, αλλά δεν έμεινε στο ηθοποιός. Έκανε το όνομά της επιχείρηση από το V Lifestyle Empire, brands, social, συνεργασίες, όλα under control και ζει το perfect balance, καριέρα, οικογένεια και εικόνα. Με απλά λόγια, δεν ακολουθεί το παιχνίδι της showbiz που κάνουν πάρα πολύ. Το έζησε μόνη της. Έφτιαξε και brands, μετά τη ζωή της προσωπική την έκανε brand, σαν influencer. Κατάλαβες, οπότε θεωρείται και influencer πέρα από ηθοποιός η Οικονομάκου. Και όλα αυτά που έχει φτιάξει τα brand με την φυκολητή της και όλα αυτά που κάνει. Οπότε αυτό είναι που το λέγαμε και τότε με τον Ρονάλντο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό που έχει κάνει και ο Ρονάλντο, αυτό έχει κάνει και αυτή. Έχει κάνει το όνομά της brand και έτσι βγάζει τα λεφτά της και έχει γίνει όλη η βασίλισσα του lifestyle.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο.
2: Να σου πω ότι σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πραγματικά δεν είχα ξαναδεί πιο αληθινό χαμόγελο, πιο αληθινή αγάπη σε γάμο, πιο αληθινά τα συναισθήματα και δεν τους ένοιαζε και καθόλου τι έλεγε ο κόσμος για δουλειά.
1: Πέρασαν πολύ ωραία. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ήταν μόνο το πάρτι. Έχουν παντευτεί αλλού. Αυτό ήταν απλά ανταλλαγή όρκων. Δεν ήταν εκκλησία κανονική.
2: Ναι, ήτανε, ναι, γιατί σχολιάζαν. Δεν υπήρχε και πάτερ.
1: Μπράβο, σχολιάζαν πάρα πολύ και, τους, και το νηφικό. Το νηφικό δεν ήταν νηφικό εκκλησία. Έχει άλλο φόρεσε για το γάμο. Ήταν πιο πολύ πάρτι. Φόρεσε ένα τύπου νηφικό, αλλά ήταν και σαν summer beach wear κτλ. Αλλά ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο. Πέρασαν πάρα πολύ. Το κάναν πιο πολύ για το πάρτι και του φίλου του για να περάσουν αυτοί καλά.
0: Σωστά, επειδή δεν παντρευτήκαν εδώ ακριβώς, κάνανε μία, όχι τελετή, κάνανε ουσιαστικά το after party του γάμου. Μπράβο, ναι. Για να ικανοποιήσουν
1: και
0: τους πάντες.
1: Και after party εννοείται Ελλάδα.
0: Εννοείται τώρα δηλαδή. Βεβαίως, εννοείται. Παιδιά, εσείς κάνετε party και γενικά τι θα κάνετε φέτος, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε κοντινούς προορισμούς για μπάνιο. Για παράδειγμα, στην Επίδαυρο. Αν όμως θέλεις να μάθεις τι μπορείς να κάνεις εκεί, θα σου πω σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Check. Mad Radio 106,2. Check. Και φύγαμε για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και σε εξαπάτησα. Δεν θέλω να σου πω ακριβώς για την θάλασσα της Επιδαύρου που πάω. Θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχει μια παράσταση. Και εκεί που τελειώνει η παράσταση, όλα ησυχάζουν. Και λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στις 12 ξεκινάει η μουσική. Γιατί έχουμε after party. Με τα μεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα λοιπόν του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και τι γίνεται, θα έχει 13 ολόκληρες μουσικές βραδιές. Αυτό θα συμβεί Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Γιατί θέλουμε η νύχτα να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν θα πάτε, κορίτσια. Εγώ θα πάω σίγουρα. Έχουμε εδώ πέρα την Πεφτίτσα που το παίζει λύκος. Μπορείτε να μπείτε στο afestival.gr.more.com. Στα ταμεία λοιπόν του φεστιβάλ, αλλά και στο Σύνταγμα που υπάρχουν εκεί πέρα, μπορείτε να βρείτε όλα τα εισιτήριά σας. Το MAD και το MAD Radio προφανέστατα είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε αυτό το φεστιβάλ. Και εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να πάμε να παρτάρουμε εκεί.
2: Πάρα πολύ ωραία. Στην Επίδαυρο βέβαια είναι. Πρέπει να πάμε ένα ταξιδάκι.
0: Μίνι.
1: Έχει 13 μουσικές βραδιές και είναι στην Πειραιός 260. Α. 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Είναι το φεστιβάλ Επιδαύρου όμως.
2: Πότε είναι, θα έχουμε εκπομπή την επόμενη μέρα.
1: Πλάκα κάνω.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Ghost Town και τον Bangaranga που ήταν μεγάλη επιτυχία για φέτος. Και σε λίγο θα μας πει η Κατερίνα για την καλοκαιρινή φρεσκάδα που θέλουμε όλοι, μόνο με δύο βήματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κορίτσια στην πόλη είναι κοντά σου για να σου κρατάνε συντροφιά στο Mad Radio 106,2. Αλλά αυτή δεν είναι μια απλή στιγμή. Όχι, γιατί εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε τα καλύτερα, την καλύτερη εταιρεία καλλιντικών. Και αυτή είναι η ώρα για.
1: Beauty and fashion tips.
0: By Troublemaker. Και επειδή λοιπόν το καλοκαίρι θέλει μακιγιάζε εύκολο, γρήγορο και χωρίς να κουβαλάς όλο το νεσεσέρ στη τσάντα σου, πάμε σε ένα look που κάνει πολλά με λίγα προϊόντα και βγάζει αυτό το fresh sun-kissed vibe που αγαπάμε.
2: Κρατάω σημειώσεις.
0: Έτσι, κράτα. Η Troublemaker λοιπόν αγαπά τα εύκολα και προολιχριστικά looks του καλοκαιριού. Δοκίμασε το Jinky Cream Blast Mood Swing Pink.
2: Αυτό
0: όχι
2: φοράω.
0: Μόνο στα μάγουλα,
2: χαράδες,
0: αλλά και τα μποναριστά στα χείλια. Ένα φυσικό rosy αποτέλεσμα που δίνει αρμονικά με όλο το make-up. Πρόσθεσε λοιπόν λίγο το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink στα σημεία τα ψηλά του προσώπου για μια δόση φωτεινότητας και ένα φρεσκό λαμπερό look που μοιάζει βγαλημένο από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Παιδιά, να ξέρετε, αυτό το δοκίμασα εχθές όλο το beauty routine από την Troublemaker και βγήκε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα που θα ανεβάσω σε λίγες μέρες στα social για να πάρετε και από εκεί πέρα έτσι, λίγο πιο exclusive beauty tips. Και θα σου πω εδώ πέρα ότι για ακόμα πιο φυσικό αποτέλεσμα, εγώ θα σου προτείνω να απλώσεις το cream blush πρώτα με τα δάχτυλα, αλλά μετά για να κάνει ένα blend με το σφουγγαράκι.
2: Για να μην φαίνονται. Όχι με πινέλο.
0: Ναι, όχι με πινέλο, με το σφουγγαράκι. Και επίσης να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε 7 προϊόντα Troublemaker. Και τι πρέπει να γίνει για να μπει στην κλήρωση? Στέλνει στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι λοιπόν απλά μπαίνεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.
2: Και πολύ απλά μπορείς να παίξεις και μαζί μας σε πολύ λίγο. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και σας ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει με τους άλλους 2 συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο τώρα. Where is my husband?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέτη 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ μαζί σου κάθε μέρα να σου φτιάχνουμε το πρωινό σου.
1: Επίσης θέλω να σε ενημερώσω από τώρα ότι το Σάββατο λένε ότι θα βρέχει. Οπότε μπορείς να έρθεις και εσύ στο summer party του Κοτσόβολου, γιατί θα είναι στο mall, το οποίο είναι κλειστό. Άρα δεν θα βραχείς κιόλας. Τι μπορείς να βρεις λοιπόν εκεί εκτός από εμάς με το Μαντρέτη 106,2 που θα εκπέμπουμε live από τις 3 έως τις 7. Μπορείς να βρεις όλη μέρα προσφορά για το δώρο που ουσιαστικά κερδίζεις την αξία του ΦΠΑ του με δύο προϊόντα να αγοράσεις και πάνω. Δηλαδή, δεν θα πληρώσεις ΦΠΑ αν πάρεις δύο προϊόντα και πάνω, να στο κάνω κελιανό. Επίσης, έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο διαγωνισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές που είναι αξίας 2.000 ευρώ ώστε να πάρεις την παρέα σου και να πάτε διακοπές. Να ξέρεις, θα είναι μαζί μας και η Κόνη Μεταξά και ο φίλος μου Γιώργος Σοντάβος και η Up in the Hype και γενικά θα βλέπεις όλα αυτά που έβλεπες στο MAD VMA 2026 Up in the Day να σε ψυχώνουν από κοντά. Να ξέρεις, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και πολλά, πάρα πολλά διαδραστικά happenings. Έχουμε διαγωνισμούς σε κάθε γωνία του καταστήματος από το πρωί έως και το βράδυ. Μπορούμε να πιούμε γρανίτα, μπορούμε να φάμε παγωτάκι, μπορούμε να πιούμε καφεδάκι, να παίξουμε, να γνωριστούμε, να φτιάξουμε charms, τα οποία εγώ τα φτιάχνω και τα λατρεύω κιόλας. Γιατί μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις εκεί, μέσα στον Κοτσόβολο και να κερδίσεις για όλα και τα αντίστοιχα δώρα. Να ξέρεις επίσης ότι θα μπορούμε να σε κεράσουμε αν θέλεις κι εσύ. Και αν κάτσεις μέχρι το απόγευμα θα έχει παγωτό, θα έχει πάρα πολλά δροσερά mocktails, χωρίς αλκοόλ δηλαδή. Οπότε λέω να δώσουμε από τώρα ένα ραντεβού το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα του Κοτσόβολος, στο Mall Athens, στην Νερατζιώτισσα, δίπλα ακριβώς στον ηλεκτρικό, zero επίπεδο, στο 0 με το που μπαίνεις δηλαδή θα το δεις. Και τώρα είναι μια ώρα όμως που θέλω να πούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, έτσι για να αλλάξουμε κάπως
2: ναι,
1: το θέμα.
2: Θέλουμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπιστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτητα εγκάβματα που υπέστη κατά την επίθεση. Υπόγειο γκαράζ κατασκεύαζαν στην υποανέγερση οικοδομή στα Πετραλώνα, γεγονός που κατά τα φαινόμενα ήταν η αιτία της κατάρρευσης του γειτονικού κτηρίου. Η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να είναι πενταόροφη και σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα σήμερα στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθώς ο υδράργυρος στην Αττική θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς. Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται το Σαββατοκύριακο με πτώση θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο. Νύχτα τρόμου για ακόμη μια φορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Την ίδια στιγμή σημειώθηκαν ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή. Όλα.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
21: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε μια συντροφιά, μια ζεστασιά με τον καφέ σου, γιατί και ο καφές μια ζεστασιά είναι.
1: Αχ, παιδιά, εγώ όταν ακούω Calvin Harris, να ξέρεις, το σώμα μου νομίζει ότι είναι ήδη στην Ίμπιζα. Ενώ στην πραγματικότητα είμαι στην Αθήνα. Με καφέ στο χέρι, όπως είπες και εσύ, και σκέφτομαι αν έχω βάλει πλυντήριο, τι δουλειές έχω να κάνω κτλ. Αλλά επειδή η ζωή θέλει λίγο όνειρο, λίγο έτσι beat. Τώρα λοιπόν υπάρχει λόγος να ακούς πολύ προσεκτικά. Γιατί μπορεί το επόμενο τραγούδι να είναι του Calvin Harris, ξέρεις. Και να μην είσαι απλά, να μην είναι απλά έτσι ένα τραγούδι, να είναι το boarding pass σου.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είναι πολύ αστείο γιατί μόλις μας έστειλε και ο Μπάμπης καλημέρα.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
0: Ξύπνησε και με ρωτάει ακριβώς για το τι γίνεται με τον Calvin Harris. Οπότε, Μπάμπη, άκου προσεκτικά. Αν θέλεις και εσύ να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, που είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσεις ένα από τα τραγούδια του και θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού μας. 6936-646-656. Το λέω για εσάς, παιδιά, γιατί ο Μπάμπης ήδη μας στέλνει εκεί. Θα γράψεις Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου, θα κάνεις follow και το Priority Travel στο Instagram και κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris από κοντά live στο Ushuaia. Μπάμπη, το καλό που σου θέλω να με πάρεις μαζί σου εκείνη την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο live, γιατί να ξέρεις είναι πληρωμένα τα αεροπορικά και διαμονή, έτσι.
2: Όλα. Και επίσης κερδίζεις δύο εισιτήρια, Μπάμπη μου. Γενικότερα, όποιος μας ακούει, τέλος πάντων, δύο Μπάμπη εισιτήρια μου. Και θα γίνει κλήρωση τη 10 Ιουλίου στις 6 ώρα στο Mad Drive. Τώρα όμως, σε πολύ λίγο βασικά, έχουμε το παιχνίδι στην Ιρμό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς θα σε καλέσουμε και θα παίξεις μαζί μας.

0: Καλημερούδια σας, τι μου κάνετε? Ελπίζω να έχετε το καφεδάκι σας, να έχετε φτάσει πια στις δουλειές σας. Αν όχι και είστε στο σπίτι, ακόμα καλύτερα. Είστε όμως στην καλύτερότερη παρέα και δεν θέλω να το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ακούτε Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα έχουμε να σου πούμε έτσι πολλά πράγματα που μας προβληματίζουν.
1: Εγώ θέλω να σου πω, αν έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος και δεν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής, okay, όντως είναι λάθος. Αλλά εμείς θα σε συγχωρέσουμε. Εσύ όμως συγχωρείς τον εαυτό σου για τα λάθη που κάνεις? Αυτό είναι και το ερώτημα που έχουμε για σένα. Για πείτε, κορίτσια, είναι κάποια που έχει σκεφτεί κάτι?
2: Θέλω όσο μιλάτε να μας στείλει και ο κόσμος στο 6936-646-656 να μας πει: συγχωρεί τον εαυτό του για τα λάθη του. Εγώ θα απαντήσω ότι όχι, δεν με συγχωρώ. Ποτέ δεν με έχω συγχωρέσει και θα το κουβάλω για πάντα.
0: Είσαι γενικά πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Εκτός από τη διατροφή σου που είναι όλα στα
2: πειθαρχία. Πειθαρχία λέγεται, ναι, αυτό που έχω. Γι' αυτό και έχω πάρει και πάρα πολλά κύπελα χρυσά στον πρωτοαθλητισμό.
0: Μπράβο, δώστο.
2: Γι' αυτό έχω πάρει και διακρίσεις, γιατί είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένη και είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου.
0: Εγώ είμαι χυμένη στον καναπέ.
2: Σκουλίκι με έλεγα για να πάρω τα πόδια μου για να χορέψω.
1: Ξέρεις τι γίνεται, συμφωνώ μαζί σου και εγώ είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά όταν θα κάνω ένα λάθος θα με συγχωρέσω για να μπορώ να χυλάρω και να το διορθώσω. Δηλαδή θα πω ότι, OK, έγινε αυτό το λάθος, πάμε να δούμε τι έφταιγε. Ωραία, πάμε να βρούμε λύση, πάμε να μην το ξανακάνουμε.
2: Δύσκολη λύσεις. Απλά δεν με συγχωρώ.
0: Ούτε εγώ με συγχωρώ.
2: Με σανέβρα συνέχεια.
0: Παρόλο που δεν είμαι πειθαρχημένη και είμαι χυμένη στον καναπέ, όπως είπα και πριν, παρόλα αυτά, ούτε εγώ με συγχωρώ στα λάθη που κάνω.
2: Κάνει γι' αυτό.
0: Ψυχοθεραπεία λέγεται.
2: Κάνω ψυχοθεραπεία.
0: Και χρεώνεται 50 ευρώ η ώρα.
1: Μάλλον αυτό. Έτσι χάνω τα 50 μου και έτσι έχω μάθει, παιδιά, να συγχωρώ και τον εαυτό μου.
2: Εσείς εύχομαι να συγχωρείτε τον εαυτό σας. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε πάρα πολλά νέα. Τα ταρώ με την Κάτια και hot θέματα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας στην Ίμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος.

0: προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με το να

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε?
5: Έτσι που φωνάζεις, ναι.
2: Γι' αυτό φωνάζω, βρε, για να τους ξυπνήσω. Βάλατε καφέ? Βάλατε Mad Radio 106,2, βρε. Και τώρα, αφού τα βάλατε όλα, βάλτε και λίγο ψυχή, γιατί η μέρα δεν θα τη βγάλει μόνη της. Έτσι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο πιο δυνατό, λίγο πιο αστείο και σίγουρα όσο πιο ξύπνιο μπορούμε. Στους δρόμους, τώρα να σας πω, κλασικά η Αθήνα κάνει κάρντιο χωρίς να κουνιέται. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, και κατά τόπου στην Αττική Οδό. Οπότε υπομονή, μουσική δυνατά και όχι νεύρα στο τιμόνι. Είμαστε εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ για να σε χαλαρώνουμε. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα έχουμε τρία ζώδια που θα σου πούν την αλήθεια όσο και απονάει. Ποια ζώδια είναι αυτά? Έχουμε την Κάτια με τα ταρότη, σου λέει το μέλλον σου. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο.
5: Μετά όμως θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε μια παρέα πλέον και εμπιστευόμαστε ένα στον άλλον, για να συζητήσουμε

0: mad.gr. Καλημέρα, καλημέρα. Και όπως καταλάβατε, αυτό είναι το mad.gr, δηλαδή το Ευαγγέλιο μας που ανοίγουμε κάθε φορά για να σας πούμε όλα όσα βρίσκουμε.
1: Ακριβώς. Και ακούστε τώρα τι βρήκα εδώ πέρα στο mad.gr. Τρία ζώδια που χρειάζεσαι για δυνατό reality check. Το πρώτο λοιπόν ζώδιο είναι φυσικά ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν θα κάτσει να σου χαϊδέψει τα αυτιά. Αν σε δει να κολλάς, να δικαιολογείσαι ή να αναβάλεις τη ζωή σου από Δευτέρα τύπου, θα σου πει straight ξύπνα. Οργανώσου και δράσε. Ο Παρθένος είναι το δεύτερο ζώδιο. Εγώ δηλαδή, εγώ είμαι αυτό.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ο Παρθένος, το ζούμε 6 μήνες.
1: Ναι, σου κάνει ανάλυση επίπεδου PowerPoint. Θα σου εξηγήσει πού το έχασες, γιατί το έχασες, τι έπρεπε να κάνεις, τι δεν έκανες και πώς θα το διορθώσεις. Είναι το ζώδιο που θα σε πονέσει λίγο, αλλά θα σου δώσει και manual επιβίωσης. Καταλαβαίνεις.
2: Έτσι εξηγείται.
1: Ναι, και τώρα έρχεται και ο οροσκόπος μου, παιδιά. Ο Σκορπιός.
2: Όλα μέσα τα έχει αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, ο Σκορπιός δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Κοιτάει και καταλαβαίνει τι αποφεύγεις. Βλέπει πίσω από τις δικαιολογίες. Τα είμαι καλά και τα δεν με νοιάζει. Τα προσπερνάει και εκεί που πας να κρυφτείς, σου πετάει το πιο άβολο αλλά και αληθινό. Ξέρεις την αλήθεια, απλά φοβάσαι να την παραδεχτείς. Savage, αλλά θεραπευτικότατο.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι μάλλον που δεν καταλαβαίνουμε, επειδή δεν είσαι Σκορπιός, το σε κοιτάει και το καταλαβαίνουμε τι κάνουμε λάθος και το αποφεύγουμε.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν είσαι και είσαι Παρθένος,
1: ναι,
2: εκεί είναι που κολλάμε.
1: Κολλάς.
2: Οπότε το να μας κοιτάς δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει. Κοίταμε, σε κοιτάει. Τέλος πάντων, πονάει, ναι. Χρειάζεται, επίσης ναι. Γιατί καμιά φορά δεν θέλουμε κάποιον, ξέρεις, να μας πει όλα καλά θα πάνε. Θέλουμε κάποιον να μας πει σήκω, το ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις.
2: Παναγία μου, έτσι
1: αυτό.
2: Μας ξυπνάς.
1: Όχι, έτσι σας ταρακουνάω.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Σήκω, βρίσκω.
2: Εμείς θα σας ταρακουνήσουμε με το Μελόντια και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy που έχουμε για σήμερα. Η ερώτηση είναι τι είναι αυτό που σου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Στείλ μας μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και πες μας τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, Μαντρέντο 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα γιατί σου ανοίγουμε την καρδούλα σου και εσύ μας την ανοίγεις πάρα πολύ όμορφα και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το
1: Group Therapy.
2: Και σήμερα λοιπόν έχουμε σκεφτεί την εξής ερώτηση. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει πάντα τη διάθεση? Εγώ θέλω να πω ότι μόλις έκανα μια καινούρια φίλη, την Θόμη, η οποία απάντησε την απάντησή μου. Λέει: Καλημέρα, κορίτσια μου. Εμένα τα ψώνια μπορούν να μου αλλάξουν τη διάθεση στο λεπτό. Φιλιά πολλά, Θωμαή.
0: Αχ, τι ωραία. Και παιδιά, εμένα μου τα αλλάζουν. Ναι.
3: Ο καπιταλισμός στα ύψη. Και εγώ όμως ταυτίζομαι.
0: Έχει και έρευνα, νομίζω, ότι μειώνει το άγχος της γυναίκας όταν ψωνίζει μια φορά την εβδομάδα.
2: Εννοείται. Αρχικά δεν θέλουμε καν σκέψη για το τι θα βάλουμε αύριο. Ένα από τα καινούργια μας πράγματα, φυσικά. Επίσης, μας έχει στείλει και ο Μπάμπης, ο οποίος λέει: Εσείς, κορίτσια μου, φτιάχνετε την ημέρα κάθε πρωί. Οπότε, Μπάμπη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε,
3: Μπάμπη. Εμένα, παιδιά, πάρα πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση όταν πηγαίνω να κάνω ένα πίκνικ κάπου στη φύση, τέλος πάντων, να γιωθώ και βγάζω τα ποδαράκια μου εκεί πέρα και πατάω κάτω στο γρασίδι και ξαφνικά έτσι γιώνομαι και μου φτιάχνει και η διάθεση.
0: Εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση το σκυλάκι μου και η θάλασσα. Είναι το νερό πηγή ενέργειάς μου.
3: Άντε ρε. Όπως και να έχει, εσένα δεν ξέρω τι σου φτιάχνει τη διάθεση, όμως θα σου προτείνω το εξής. Μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο Knicks Drop Season 2, το οποίο, παιδιά, τι κάνει? Ψάχνει το επόμενο music icon της Ελλάδας. Μπες λοιπόν στο mat.gr / Knicks Drop, άκου το beat, γράψε τους στίχους σου, τράβα το βίντεό σου και δήλωσε συμμετοχή. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Δηλαδή, άστο, δεν συμμαζεύεται.
0: Κάτι ήθελα να σου λάμψεις, να στείλεις τα γράμματα αυτά που φτιάχνεις.
2: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Αλλά θα λάμψεις και σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα πεις τα ταρό, θα πεις το μέλλον σε έναν ακροατή μας. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.
4: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live from Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το priority.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη και ζεσθενόμαστε, ρε παιδί μου. Αυτό ο καιρό αυτή την εβδομάδα έχει πάει μέχρι και 37 βαθμού Κελσίου. Τι θα γίνει, 40 Ντουμπάι, γίναμε χωρί τα λεφτά.
1: Να στο, τι άστο,
0: θα κάνουμε.
1: Άστο. Αυτό το καλοκαίρι.
0: Έχει έρθει για τα καλά
1: χαμός.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή στι καλοκαιρινέ αποδράσει μα τον SSR δεν πρέπει να μοιάζει με βαλίτσα καμπίνα, υπάρχει τρόπο να κάνει το βλέμμα σου να δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο μόνο με ένα προϊόν, παιδιά. Ένα προϊόν. Γιατί ναι, μπορεί να ξεχάσει τι σκιέ σου, αλλά δεν χρειάζεται να το καταλάβει και κανείς. Η Troublemaker λοιπόν έχει το πιο εύκολο τρίκ για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις. Ξέχασες τις σκιές σου ή δεν θέλεις να κουβαλάς ολόκληρες παλέτες στις διακοπές?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Έχω μια μικρή τσαντούλα να πάρω στο αεροπλάνο.
1: Μα μπράβο. Εφάρμοσε λοιπόν ένα προϊόν, το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink, κάτω από το τόξο των φρυδιών και στην εσωτερική γωνία των ματιών για να φωτίσεις αμέσως το βλέμμα. Ένα προϊόν αρκεί για να δώσεις στα μάτια σου περισσότερη λάμψη και ένα φρέσκο και ξεκούραστο αποτέλεσμα.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, να ξέρετε ότι για να τα δοκιμάσετε αυτά τα 7 προϊόντα που σας προτείνουμε εμείς τόσες μέρες εδώ πέρα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 Troublemaker και το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση που θα κάνουμε. Επίσης, να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα σας πω και πού μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά. Γιατί θα ετοιμαστούμε λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου.

0: Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου να σου πούμε τι δεν πρέπει να χάσεις οπωσδήποτε.
1: Έχετε κανονίσει τις διακοπές σας ή είστε τίποτα κανονικοί?
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε.
1: Α, ωραία. Στην περίπτωση που δεν.
0: Τις έχω κανονίσει εγώ τις διακοπές μου πάντως.
1: Τι?
0: Τις έχω κανονίσει.
1: Φτούσου. Στην περίπτωση που δεν ξέρετε ότι ο Κοτσόβολος σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας, ακούστε αυτό, γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει και στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Το Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου από τις 3 έως και τις 7, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολος στο The Mall Athens στο επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας, παιδιά, 2.000 ευρώ.
0: Yay!
1: Μαζί μας λοιπόν στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ στις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με εμένα και του Γιάννη Χατζηγεωργίου. Με την Κατερίνα Πευτίτση, εμένα δηλαδή, και του Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλιμό του Summer Party IG. Μπες στο mad.gr και δήλωσε τη συμμετοχούλα σου.
2: Όσο λοιπόν εσύ σκέφτεσαι πώς θα πας στο Mall της νερατζιώτισσας, πώς θα δηλώσεις τη συμμετοχή σου, τι τραγούδι θα ερμηνεύσεις, εμείς θα συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε και τα τελευταία νέα. Μην μένουμε πίσω σε αυτά, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτερα εγκάρματα που υπέστη κατά την επίθεση. Υπόγειο γκαράζ κατασκεύαζαν στην υποανέγερση οικοδομή στα Πετρέλαιονα, γεγονός που κατά τα φαινόμενα ήταν η αιτία της κατάρρευσης του γειτονικού κτηρίου. Η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να είναι πενταόροφη και σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ψηλά επίπεδα, καθώς ο υδράργυρος στην Αττική θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς. Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται το Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο. Νύχτα τρόμου για ακόμη μια φορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Την ίδια στιγμή σημειώθηκαν ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Ζιζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Άρα, παιδιά, τι κάνετε ξανά? Θέλω να μου πείτε αν είστε καλά.
1: Ραπάρι,
0: ραπάρι. Παιδιά, θέλω να πάρω κι εγώ μέρος.
2: Ναι, παιδιά, βάλτε την τώρα να παίξει τον X Drop, να τελειώνουμε, να το σηκώσει.
0: Δεν αντέχω. Καλημέρα, λοιπόν. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, στην περίπτωση που δεν το κατάλαβε.
1: Καταβάλατε.
0: Καταβάλατε. Με κατέβαλαν αυτά τα πράγματα που διάβαζα.
1: Θα σε καταβάλω εγώ τώρα.
0: Κατέβαλε με.
1: Άκου, έγινε κάτι τρομερό στην Κρήτη και ξεκαρδιστικό. Και τραγικό συγχρόνως. Μια παρέα αποφάσισε να κάνει πάρτι γενεθλίων σε μια λακκούβα.
0: Ορίστε.
1: Που έκλεισε έναν ολόκληρο χρόνο ζωής. Τούρτα, ναι. Μπαλόνια, καπελάκια, κεράκι και φιές. Και ξέρετε τι, αντί να γελάμε μόνο με την ιδέα, μάλλον πρέπει να αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε στο σημείο μια λακκούβα να έχει περισσότερη δημοσιότητα από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να τη φτιάξουν.
3: Να ζήσεις λακκούβα και χρόνια πολλά.
2: Δηλαδή, αν κάψαμε όλα τα εγκεφαλικά μας κύτταρα.
1: Παιδιά, είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής. Στην Ελλάδα τελικά δεν κόβουμε κορδέλες μόνο για νέα έργα. Κάνουμε και πάρτι στα έργα που δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή, να φτιάξουμε
0: σου πω κάτι. Πρακτικά, βέβαια, με τα γενέθλια που κάναν αυτοί οι άνθρωποι στην λακκούβα, ήταν ένα καμπανάκι, δηλαδή κρούν τον κόδωνα, για να καταλάβουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια λακκούβα. Στην οποία, έτσι όπως την είδα, σκεφτόμουν απλά πόσα λάστιχα θα έχουν σκάσει.
1: Εγώ σε μια λακκούβα έσκασε το λάστιχο.
2: Ρε η κακομοίρα η λακκούβα, ρε. Τι λυπήθηκαν και τι θυμήθηκαν. Τι κάναν τα γενέθλια.
1: Τέτοια γενέθλια στο σχολείο δεν μου κάνανε.
0: Λοιπόν, εγώ ευελπιστώ από τα γενέθλια τη λακκούβα, παιδιά, να κάνουμε και τα, δεν ξέρω, τα 40 τη λακκούβα όταν την πετώσουν, μπαζώσουν πλέον.
2: Δεν είναι πράγμα. Αυτό θα σε ακούσει η λακκούβα, θα στεναχωρηθεί. Ξέρεις πόσες λακκούβες εκεί έξω είναι μόνο.
1: Ναι, έχει δίκιο τώρα. Μιλάει σοβαρά.
2: Σε όλου του δρόμου τη Αθήνα εκεί λακκούβες.
0: Ναι, μήπω να τι φτιάξουμε, λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσεί.
2: Λοιπόν, θα σα φτιάξω εγώ όμω φέτο το καλοκαίρι, Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή και πιο μακριά, χωρίς λακκούβες. Priority travel, σε πάει όπου θες με αεροπλάνο για να μην πέφτεις πάνω στις κακόμενες λακκουβίτσες. Ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 και Priority travel, παιδιά, το ταξίδι ξεκινάει εδώ για να ξεχαστείς.
0: Επίσης, να ξέρετε, λένε πως η αλυσίδα, ρε παιδί μου, είναι τόσο δυνατή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της. Εκείνη λοιπόν την ημέρα δεν υπάρχει κάποιος αδύναμος κρίκος, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά μόνο άνθρωποι. Για να καταλάβετε λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Είναι τροφή για σκέψη, οπότε μην το χάσετε.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Καλημερούδια σας, βρε. Ξέρω, το έχετε καταλάβει. Έχει φτάσει να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Το καταλαβαίνω, στεναχωριέστε.
2: Δεν πειράζει, σπίτια μας τα πάμε.
1: Όχι, σταμάτα εσύ. Καλά. Εγώ το λέω για τον κόσμο που θα πάθει απεξαρτικό τέτοιο. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Μετά, τι θα κάνετε χωρίς εμάς.
2: Θα τον πάμε στους ανώνυμους κορίτσια στην πόλη.
1: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά κλείνουμε την εκπομπούλα μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη, βρε, να συνεχίσετε. Γιατί ήρθε η ώρα για το
3: quote of the day.
2: Και το quote of the day δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ σήμερα με αυτά που με έχουν συμβεί, αλλά θα πω αυτό που έχω γράψει, που είναι τα όνειρα δεν δουλεύουν αν δεν δουλέψεις εσύ. Πρέπει, δεν καθόμαστε και απλά ονειρευόμαστε και λέμε αχ, κάποια στιγμή θα έρθει. Πρέπει να δουλέψουμε τα όνειρά μας για να τα κατακτήσουμε.
1: Συν Αθηνά και χειρακίνη, δηλαδή, θα πω εγώ τώρα. Και εκτός αυτού, μιας και εδώ πέρα χτυπάμε και παλαμάκια, ψήνουμε πίτες, δεν καταλαβαίνω τι
2: παίρνω
1: γίνεται.
2: Και την Αθηνά.
1: Γυρίζουμε παίρνουμε την Αθηνά. Γυρίζουμε τα μπιφτέκια. Ό,τι και αν κάνουμε πάντως, επειδή το κάνουμε, θα κάνω κι εγώ κάτι τώρα. Θα πω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, γεια σου. Να πλέτε καλά όπου και να είστε.
2: Για να τον χαιρετάμε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα για να τον βουλιάξουμε έτσι όπως πάει.
1: Για να τον χαιρετάμε όμως και να τον βουλιάζουμε. Χτύπα ξύλο. Καταλαβαίνετε πως έχουμε βάλει πλέον τελεία. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου.
2: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική και ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δύο φορές.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει όμως το αύριο, θα σας αφήσουμε και εμείς στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο. Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη. Και στις 4 η Φέι Βόκου.
2: Και στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τρεταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 Χατζη Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και γοριά της πόλης.
1: Ciao. Φιλούμπε σα.
2: Φιλά και πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόν Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας με χαμόγελο ζωγραφισμένο. Είναι Πέμπτη, αρχίζει σιγά σιγά και πάει προς Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε. Γιάννης Τουμπάνος εδώ στο πρωινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού καθημερινά 10 με 1 με το WhatsApp στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.

Mad Radio και τον 6,2 το να δουλεύεις με τέτοια ζέστη ενώ άλλοι ετοιμάζονται για διακοπές είναι από μόνο του cringe αν το μυαλό βρίσκεται ήδη σε κάποιο νησί. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και θα είμαι εδώ και σήμερα για να σου κάνω παρέα με το WhatsApp και τη νέα του εποχή. WhatsApp Under 30 λέγεται. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και εμείς το γιορτάζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Καλημέρα, καλημέρα. Αν το μυαλό ταξιδεύει στο Σαββατοκύριακο που πλησιάζει, είστε στο σωστό μέρος. Βρισκόμαστε στην καρδιά της εβδομάδας και λίγο παραπέρα. Ο Ιούλιος έχει πάρει φόρα και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την διαδρομή όσο πιο φαν γίνεται. Στο εορτολόγιο της ημέρας δεν έχουμε κάποια πολύ γνωστή μεγάλη ονομαστική εορτή. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι η τέλεια Πέμπτη για να κάνουμε φόκους στα δικά μας σχέδια και να οργανώσουμε τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις χωρίς κάποια υποχρέωση εορταστικών τηλεφωνημάτων. Σήμερα το 1937, σαν σήμερα δηλαδή, γράφεται ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας. Η πρωτοπόρος Αμερικανίδα πιλότος Amelia Earhart εξαφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό στην προσπάθειά της να κάνει τον γύρο του κόσμου με το αεροπλάνο της. Την ίδια στιγμή, κάνοντας ένα άλμα στο 1964, ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον υπογράφει την ιστορική πράξη πολιτικών δικαιωμάτων, καταργώντας και επίσημα τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εμείς εδώ είμαστε στα δικά μας, περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106.

0: Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας των Δέλτα 360, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-3220-360 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτερα εγκαύματα που υπέστη κατά την επίθεση. Συλλήψεις ακόμη και εντός της ημέρας προανήγγειλε εκπρόσωπος αστυνομίας. Τραγικό δυστύχημα στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου στην Έτελο Καρδανία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στο Ludwigslust της Γερμανίας. Πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους δίπλα και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατσαρίδες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους

Mad Radio 106,2. Αν σήμερα το πρωί πατήσατε το snooze 3 φορές και ευχηθήκατε να υπήρχε μια δουλειά που να σας πληρώνει απλά για να μένετε στο κρεβάτι, σας έχω τα καλύτερα νέα της ημέρας, μη σου πω και της εβδομάδας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προσφέρει 5.000 ευρώ σε εθελοντές που είναι διατεθειμένοι να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι για 10 συνεχόμενες ημέρες. Όχι, δεν είναι φάρσα. Πρόκειται για την επίσημη έρευνα που γίνεται σε ειδική κλινική στην Γαλλία, η οποία μελετά πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, προσωμιώνοντας την αίσθηση ότι επιπλέεις, χωρίς όμως να χρειάζεται να ταξιδέψεις στο διάστημα, επειδή μέχρι να στείλω το βιογραφικό θα μας προλάβουν άλλοι ως επαγγελματίες ή πνάραδες. Τα deadlines στο γραφείο τρέχουν. Πάμε στις μουσικές, πάμε εδώ στην καθημερινότητα, στο Mad Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2. Άντε μια τόσο θα έμεινε για την πρώτη δική μας ώρα. Δεν ξέρω πώς πέρασε. Μου φάνηκε σαν να έχουν περάσει 3-4 λεπτά και όμως σχεδόν φτάσαμε στην ώρα του WhatsApp. Εδώ με νέα εποχή και νέο πρόγραμμα, το WhatsApp Under 30, για να μπορείτε να ζείτε όλα πολύ περισσότερα εσείς οι κάτω των 30, οι νέοι, να απολαύσετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έρχομαι αμέσως, μείνετε εδώ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
7: Mad Radio. Mad Radio 106,2, Γιάννη του Πάνω στην δεύτερη δική μας ραδιοφωνική ώρα. Χαμός. Έρχονται Queen, έρχεται ο Michael Jackson, έρχονται οι U2 και πολύ πολύ ακόμα αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ναι, βρε, έρχεται και ο Harry Styles, εννοείται. Θα τον άφηνα εγώ απ' έξω, δεν γίνεται με τίποτα. Μέχρι και τη μία στο ραδιοφωνό σας, το Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-3220-360. Είσαι στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV. Επηγή καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον δικό μας Θέμη Γιοργαντά την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV. Mad Radio

0: Mad Radio 106,2. Αν θέλεις να πας Ήμπιζα και να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Σου δίνουμε καθημερινά, σχεδόν κάθε ώρα, την δυνατότητα όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 6936-646-656. Γράφεις Ήμπιζα και ονοματεπώνυμο, στέλνεις το μήνυμα αυτό, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση. Πρόσεξε να ακούσεις το τραγούδι της ημέρας και να είσαι πάντα συντονισμένος, συντονισμένη εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: 2, 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας των Δέλτα 360, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-3220-360 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές τις πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτητα εγκαύματα που υπέστη κατά την επίθεση. Συλλήψεις ακόμη και εντός της ημέρας προανήγγειλε εκπρόσωπος αστυνομίας. Τραγικό δυστύχημα στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου στην Έτωλο Καρδανία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στο Ludwigslust της Γερμανίας. Πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους δίπλα και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Madradio 106,2.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
8: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

τον 6,2 η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως η γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου με τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360, είσαι στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 Γιάννης Τουμπάνος εδώ με το WhatsApp κάθε μέρα, κάθε ώρα για τους Under 30. Με το ολοκένουργιο WhatsApp Under 30, οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια για να μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Mad
1: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Έχουμε επιστρέψει στην τρίτη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος και WhatsApp. Εδώ κάθε πρωινό 10 με μία, να σου πω ότι σε λίγο έρχεται υπέροχο ταξίδι από Hellenic Seaways, αποκλειστικά εδώ στο Mad Radio 106,2.

Fun Radio 106,2. Πάμε σε γρήγορο update για τις πιο δυνατές μουσικές ειδήσεις ημέρας. Έτσι, να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Θέλω, ξεκινάμε με τον Justin Bieber. Μόλις κυκλοφόρησε το Swag Coachella Weekend 1, το live album, από την ιστορική του επιστροφή στην σκηνή, εμφάνιση που έσπασε κάθε ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 147 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και καθιστώντας την πιο προβεβλημένη στην ιστορία του φεστιβάλ. Εν τω μεταξύ, ο Matt Bellamy, τον Muse, δήλωσε πως η Gen Z επιστρέφει στην αληθινή μουσική, αναζητώντας πιο ομούς και χαοτικούς ήχους, επειδή, όπως υποστηρίζει, η ζωή τους πλέον κυριαρχείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Περνάμε στον Miles Smith, ο οποίος μόλις εξασφάλισε την καλύτερη πρώτη εβδομάδα πωλήσεων στο ντεμπούτο άλμπουμ του μέσα στο 2026 με το My Mess, My Heart, My Life, που μπήκε στο νούμερο 2 του Official Album Chart. Σε πιο σκοτεινά νέα, ο Jack White αντιμετωπίζει ένα δύσκολο διαζύγιο. Η σύζυγός του, Olivia Jean, κατέθεσε τα χαρτιά μετά από 4 χρόνια γάμου, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά που κάνει την κοινή του ζωή επικίνδυνη, ενώ ζητά και διατροφή. Και θα κλείσουμε με Robert Smith από τους Cure, ο οποίος μπήκε στο Billboard Hot 100 ως solo καλλιτέχνης για πρώτη φορά στην καριέρα του. Παρακαλώ, για την συνεργασία με την Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me, ντεμπουντάρισε στο νούμερο 17. Αυτά είναι τα τελευταία νέα της ημέρας που άκουσες εδώ στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

Mad Radio 106,2 η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή λες Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και φυσικά το γραφείο σταδιοδρομίας, το γνωστό γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργούν την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσει η καριέρα, θέλεις Delta. Θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Mad Radio 106,2.

106,2 αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club της Ibiza μέσα στην επόμενη ώρα. Όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο γνωστό ρυθμό 6936-646-656. Γράψε Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας των Δέλτα 360, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-3220-360 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφω.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτερα εγκαύματα που υπέστη κατά την επίθεση. Συλλήψεις ακόμη και εντός της ημέρας, προανήγγειλε εκπρόσωπος αστυνομίας. Τραγικό δυστύχημα στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου στην Έτελο Καρδανία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στο Ludwigslust της Γερμανίας. Πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους δίπλα και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να...

Στεφανίδη, Λαβιλενή και τα μεγαλύτερα αστέρια του επικοντό σε ένα σόου που θα κόψει την ανάσα. Γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Είσοδος ελεύθερη. Fly Athens, εκεί που ο στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Παφέρτο. Mad Radio 106,2. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, γιατί με Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή το νέο See More App, See όπως η θάλασσα, έτσι. Κατέβασέ το τώρα. Έχουμε και διαγωνισμό, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Αίγινα και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σου, την λέξη Hellenic Seaways και μπαίνεις στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Mad Radio 106,2. Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Γιατί θα πρέπει απλά, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα στην πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείς να επιλέξεις και εσύ ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts και πολλά πολλά ακόμα. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρεις online στο www.delta360.gr και τηλεφωνικά στον γνωστό αριθμό το 210-32-20-360. Να σου πω ότι έρχεται ψηλή ξανθιά πανέμορφη Αντιγόνη Βιντιάδη στη 1 στο ραδιοφωνό σου, στις 4 Fey Vocus, στις 6 Mad Drive, ο Πέτρος και η Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόν Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ηλίου στους τόνους δέρματος.
1: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
0: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
1: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
0: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο MAD Μεσημεράκι. Που είστε, τι κάνετε, θέλω να τα ξέρω όλα. Αντίγονε Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θέλω να σου πω ότι έχουμε Calvin Harris στην Ibiza να ακούσεις και να σε στείλουμε. Δίνουμε εισιτήρια για Κρήτη. Έχουμε εκπλήξεις, έχουμε events, έχουμε μουσική και τι δεν έχουμε είναι η ερώτηση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.
2: MAD Radio 6,2.

μόνο καλοκαίρι σκεφτόμαστε, μόνο ταξιδεύουμε, το μυαλό μας είναι ήδη αλλού, οπότε σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουμε φροντίσει να πάτε διακοπές. Το μόνο που θέλουμε είναι να περνάτε καλά εσείς και εμείς είμαστε χορτασμένοι. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το αυτοκίνητό σας από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη ΑΝΕΚ και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr, γιατί το ταξίδι είναι μια προσφορά της αγαπημένης μας ΑΝΕΚ Lines. Με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Μπείτε στο anek.gr, στο νέο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Και καλό ταξίδι!

Bring your love, ακούσαμε με Madonna. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τα ζώδια της ημέρας, διότι τα διάβασα και είναι πάρα πολύ ωραία. Λιονταράκια μου, η κίνηση του Δία στο ζώδιό σας ανοίγει μια μακρά περίοδο ευκαιριών. Η αυτοπεποίθηση, η δημοτικότητα και οι πιθανότητες επιτυχίας σας αυξάνονται σημαντικά σε πολλούς τομείς της ζωής. Η αρχή του μήνα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για μεγάλα σχέδια. Κρυαράκια μου, ο Ιούλιος φέρνει έναν έντονο και γεμάτο γεγονότα μήνα. Περισσότερες στιγμές χαράς, πιθανές ρομαντικές γνωριμίες, δημιουργικές επιτυχίες και νέα ενδιαφέροντα θα δώσουν χρώμα στην καθημερινότητά σας. Δώστε έμφαση στην υγεία. Καρκινάκια μου, έρχεται η οικονομική ανάπτυξη και μια αίσθηση ανανέωσης. Η επαγγελματική εξέλιξη ευνοείται, ενώ μπορούν να εμφανιστούν νέες ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος. Για πολλούς καρκίνους, τα γενέθλια λειτουργούν ως συμβολική αρχή ενός νέου κεφαλαίου ζωής. Ναι, ισχύει, γιατί και εγώ το Σάββατο έχω γενέθλια και σας το λέω. Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την υλοποίηση στόχων και ονείρων. Hide You έρχεται τώρα εδώ και περιμένετε πολύ λίγο για να με ξαναακούσετε.

0: Στην Ίμπιζα θα είναι ο άντρας σου λοιπόν. Θες να δεις τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα? Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, γράφοντας Ίμπιζα, το όνομα τεπώνυμό σου και το Instagram account σου, δηλαδή πώς είσαι στο Instagram. Κάνεις και follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, καθώς η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα βαρύτερα εγκαύματα που υπέστη κατά την επίθεση. Συλλήψεις ακόμη και εντός της ημέρας προανήγγειλε εκπρόσωπος αστυνομίας. Τραγικό δυστύχημα στα Λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου στην Έτελο Καρδανία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στο Ludwigslust της Γερμανίας. Πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους δίπλα και στην Αλίκη Βουγγλάκη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αλληλούια. Λοιπόν, ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα Αλληλούια, θα σου πω, γιατί επιτέλους βρήκα την πιο ωραία σκιά ματιών από τη Wet n Wild. Chameleon Kaleidoscope Multichrome Eyeshadow. Μία σκιά ματιών από πολύχρωμες multichrome νυφάδες για ένα μαγευτικό πολυδιάστατο φινίρισμα. Είναι και εύκολο στη χρήση, το λέω με σιγουριά. Κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωντανό χρώμα, το οποίο ειρηδίζει στο φως για μία μαγευτική multichrome απόχρωση στα μάτια. Τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών, σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. Turn the lights off τώρα και ξεκινάμε.

0: Two, λοιπόν, ακούσαμε. Καλοκαιράκι, παιδιά. Μόνο καλοκαίρι θα σκέφτεστε από εδώ και πέρα, γιατί καίγεται ο τόπος έξω. Και αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, γιατί έχουμε Summer Party Κοτσόβολος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα είμαστε όλοι στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, στο επίπεδο 0, για ένα πάρτι που τα έχει όλα. Τι θα βρείτε λοιπόν πέρα από εμάς με το Mad Radio που θα εκπέμπουμε live από τις 3 μέχρι τις 7? Όλη μέρα προσφορά για δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλο διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, ώστε να πάρεις και την παρέα σου. Θα είναι εκεί και η Κόνη Μεταξά και ο Γιώργος Δάβος και η Up in the Hype απευθείας από Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πολλά διαδραστικά happenings και διαγωνισμού σε κάθε γωνιά του καταστήματος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα φάμε τη γρανίτα μας, το παγωτάκι μας, θα πιούμε τον καλύτερο καφέ της πόλης, θα παίξουμε σε τηλεορασάρα με τέλεια χρώματα, θα φτιάξουμε τα δικά μας custom summer charms, θα γίνει γενικά χαμούλης. Έχουμε και κεράσματα φυσικά, μείνε μέχρι το απόγευμα για παγωτό και τα πιο δροσερά mocktails. Ραντεβού. Σας θέλω έτοιμους για το ραντεβού. Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, στην Ερατζιώτισσα, δίπλα στον ηλεκτρικό, στο επίπεδο 0.
1: Mad Radio 106,2.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: παραδοσιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένεια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Mad μεσημεράκι και πάλι, η ώρα είναι 2, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και συνεχίζουμε δυνατά τους διαγωνισμούς μας για Ίμπιζα, για Κρήτη. Πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά events, πολλή μουσική και πολλή διάθεση. Let Me Be έρχεται, Αιγαίο και The Fate of Ophelia. Μείνε συντονισμένος.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Μα να σας στέλνουμε στην Ίμπιζα, ρε παιδί μου. Πόσο φανταστικό είναι τώρα όλο αυτό, γιατί μπορεί να θες να δεις και εσύ τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα. Μέσα στην επόμενη ώρα, και θα σου κάνω wink-wink γιατί είναι πολύ άμεσα, θα ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris. Θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656 και θα γράψεις Ίμπιζα, το όνομα τεπώνυμό σου και το Instagram account σου και θα κάνεις και follow το Priority Travel στο Instagram. Και έτσι τσακ, μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Καλή, καλή επιτυχία!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

θέλω να ακούσεις τα λόγια μου πάρα πολύ προσεκτικά, διότι μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο Knicks Drop Season 2, το οποίο ψάχνει το επόμενο music icon της Ελλάδας. Μπες στο mat.gr/KnicksDrop, άκου το beat, γράψε τους στίχους σου, τράβα το βίντεό σου και δήλωσε συμμετοχή. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Λοιπόν, τώρα έρχεται

0: Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy yo. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πολύ γρήγορα πώς θα σώσεις τη σχέση σου, το γάμο σου, τον έρωτά σου κλπ. Αν πιστεύεις ότι μεγάλες χειρονομίες είναι αυτές που κρατούν έναν έρωτα ζωντανό, οι διάσημες έρευνες του The Gottman Institute, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι τώρα να διαβάζουμε απλά site, έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα. Οι κορυφαίοι ψυχολόγοι σχέσεων αποκαλύπτουν ότι το μυστικό κρύβεται στις μικρές καθημερινές λεκτικές επιβεβαιώσεις, οι οποίες λειτουργούν ως άγκυρες μέσα στο ζευγάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, τα ζευγάρια που εκφράζουν τακτικά την εκτίμησή τους αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε βάθος χρόνου, μεγαλύτερη συναισθηματική εγκύτητα και έναν ισχυρό κύκλο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να λες κάθε πρωί πριν φύγεις για τη δουλειά ή κάθε βράδυ «Σ' αγαπώ» στο σύντροφό σου, «Σε εκτιμώ», «Να κάτι που μου άρεσε», «Μια γλυκιά κουβέντα» κλπ. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις επιθέσεις σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες δολοφόνους και έθεσε πρώτερ ευθυνών τους όσους αποκαλούν παρεμβάσεις ανάλογες επιθέσεις. Καμία περικοπή συντάξει χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης. 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του. Το περιστατικό συνέβη ενώ η μητέρα των παιδιών απουσίαζε και μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του 8χρονου. Συγκλονίζει για τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ, γνωστός από τους ρόλους του στη σειρά ταινιών Φωνικό Όπλο. Περιέγραψε στιγμές διάβγειας αλλά και απώλειας μνήμης, λέγοντας ότι υπάρχουν περίοδοι που η μνήμη του λειτουργεί κανονικά και άλλες που τα κενά είναι εμφανή. Διαβάστε όλες ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι.

0: σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω αυτό.
3: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
2: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
3: Ένα χρόνο και κάτι.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
3: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Η δική σου καρδιά μπορεί να είναι, ας πούμε, στην Κρήτη και όχι στην Αβάνα. Γι' αυτό το λόγο και η Annec Lines μαζί με εμάς δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το αυτοκίνητό σας από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Annec και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν φυσικά όροι και υποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Annec Lines και μπορείς να μπεις στο annec.gr ή στο νέο See More App για να κάνεις και τις κρατήσεις σου. Αμπρακατάμπρα έρχεται τώρα!

0: Αχα, αχα, τι θα βάλεις προτεραιότητά σου, δεν θα βάλεις ένα ταξίδι, δεν θα βάλεις μια ξεκούραση, Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σανγκάι, Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα, κάλεσε στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους την επόμενη σου απόδραση, Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εκεί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάδαρο, έτσι.

0: Και επίσης να σου πω ότι τρέχει και διαγωνισμός για να σε πάμε στην Ίμπιζα να ακούσεις από κοντά Calvin Harris. Θυμήσου τα αυτά, θέλω να είσαι πάρα πολύ συντονισμένος και συντονισμένη και ξεκινάμε!
1: Madridio 106,2.

I'm a star boy. Λοιπόν, έχετε κανονίσει τις διακοπές σας ή είστε τίποτα κανονικοί? Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι η Κοτσόβολος σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας. Γιατί έφτασε η στιγμή που το καραόκε Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, από τις 3 μέχρι τις 7, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος θα είναι στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για τις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7. Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Εκείνοι θα μεταφέρουν όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Chanel και Tyla, έρχεται!

amazing. Φέτος το καλοκαίρι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά. Priority Travel. Σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477. Γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Έτσι θέλω να σκεφτόμαστε να κανονίσουμε τις διακοπές μας και να κρατάμε πάντα στην άκρη όσο μπορούμε, έστω και λίγα χρήματα, να έχουμε ένα budget για διακοπές, γιατί είναι το μόνο που μας κρατάει υγιής. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και να ηρεμούμε λίγο και να νιώθουμε την πολυτέλεια του ότι το κάνουμε δώρο σε εμάς. Jamaican Bam Bam έρχεται τώρα εδώ.

0: Η Ριάννα το κορίτσι τα πε. Πάμε τώρα, σήμερα είναι Πεμπτούλα, οπότε έχουμε πολλές κινηματογραφικές πρεμιέρες και πρέπει λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Άκου να δεις πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε με 8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες καλύπτοντας ποικίλα είδη. Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde και «Ο θάνατος» του Robin Hood. Παρουσιάζονται επίσης ευρωπαϊκές φεστιβαλικές παραγωγές όπως «Όσα ξέρει Μαριέλ» και «Η Πανούκλα». Περιλαμβάνονται επανεκδόσεις όπως ο Manhunter και ταινίες δράσης με τον Russell Crowe. Κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας The Odyssey, οπότε αξίζει νομίζω όλα αυτά να τα βάλουμε στο μίξερ των αποφάσεών μας και εύχομαι να πάτε σινεμά και να περάσετε τέλεια. Πάμε εμείς γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις επιθέσεις σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με συνέπεια το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες δολοφόνους και έθεσε πρώτερ ευθυνών τους όσους αποκαλούν παρεμβάσεις ανάλογες επιθέσεις. Καμία περικοπή συντάξει χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης. 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του. Το περιστατικό συνέβη ενώ η μητέρα των παιδιών απουσίαζε και μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του 8χρονου. Συγκλονίζει για τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ, γνωστός από τους ρόλους του στη σειρά ταινιών Φωνικό Όπλο. Περιέγραψε στιγμές διάβγειας αλλά και απώλειας μνήμης, λέγοντας ότι υπάρχουν περίοδοι που η μνήμη του λειτουργεί κανονικά και άλλες που τα κενά είναι εμφανή. Διαβάστε όλες ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel

Blessings, ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα, την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6,17 μέτρα Εμμανουήλ Καραλή σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Ώρα έναρξης γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μην το χάσεις με τίποτα, ακολουθεί Taylor Swift και Opalite.

0: Εδώ είμαστε, Mad Μεσημεράκι φτάνει στο τέλος του, αλλά πριν φτάσει στο τέλος του θέλω να σου θυμίσω ότι μπορείς να πας στην Ibiza στο Ushuaia Club, να ακούσεις Calvin Harris από κοντά και να τον δεις και να δεις τις κινήσεις του, να ακούσεις τις φωνητικές χορδές, να ζήσεις το vibe, να το ζήσεις γενικά όλο. Και ο μόνος τρόπος είναι να είσαι συντονισμένος, συντονισμένη στο Mad Radio 106,2. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι νικήτρια για την Κρήτη με την Anecline σήμερα είναι η Σοφία Μωράκη. Wow! Καλό ταξίδι! Και θέλω επίσης να σου πω ότι έρχεται η Φέη Βόκου, η οποία είναι πάρα πολύ αδυνατισμένη. Πάρα πολύ! Μπράβο! Ένα μπράβο και σε σένα! Θέλω να σου πω ότι μετά τη Φέη Βόκου στις 6 έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τρινταφή. Radio.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να

που ο στίβος γίνεται θέαμα. Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που

0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράς δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello. Φεύγω στο μικρόφωνο. Ένα ακόμη μεσημερό απόγευμα θα το περάσουμε μαζί ως τις 6. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα του Ιουλίου και περίεργα πράγματα συμβαίνουν καιρικά. Ερχόμενοι εδώ από το Κολωνάκι, άρχισα να βρέχει στο δρόμο. Για φαντάσου ρε παιδί μου. Και κάπως έτσι σπάει η καιρική μονοτονία. Τι λες?

Όχι, δεν θέλω just might. Εσύ να πας. Γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σάββατο 4 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, από τις 11 το πρωί στο κατάστημα του The Mall Athens, ground floor παρακαλώ. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω, έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Σε περιμένουν επίσης επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολύ ακόμη για προϊόντα τεχνολογίας, interactive activations, τα πιο fun events, μουσική όλη μέρα, αλλά και live, mad radio, mood, με Κατερίνα Πεφτίτσι που σε ξυπνάει το πρωί και Γιάννη Χατζηγεωργίου που σε βάζει για νανάκια το βράδυ. Τα λέμε λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κοτσόβολο του The Mall Athens, στο ground floor.

Πολύ μου αρέσει αυτός. Άρε Κέβιν, έχεις κάνει συγκροτηματάρα. Tame Impala, ψάξ τους αν δεν τους γνωρίζεις. Έχουν πάρα πολύ ωραία tracks. Φοβερά tracks. Ακόμα και τον Dracula να μην σ' αρέσει, είμαι σίγουρη ότι θα βρεις ένα διαμάντι από την δισκογραφία τους να ξεχωρίσεις. Εμείς θέλουμε να ξεχωρίζουμε, όπως και οι σπουδές μας. Αν θέλεις λοιπόν να πετύχεις επαγγελματικά στους κλάδους της πληροφορικής ή της γραφιστικής, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν τα πιο up-to-date ακαδημαϊκά προγράμματα με δυνατότητα online ή διαζώσης φοίτησης και με AI, παρακαλώ, εργαλεία εκπαίδευσης. Σπούδασε δίπλα σε επιστοποιημένους εκπαιδευτικούς. Επίλεξε τη μοναδική ΣΑΕΚ στην Ελλάδα που διαθέτει την περίφημη Adobe Creative Suite. Εξειδικεύσου σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Εποφελήσου από διεθνείς πιστοποιήσεις. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α. Καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα και 210-41-27-14 για τον Πειραιά ή με ένα κλικ. Αυτά τα κλικς εγώ τα προτιμώ στο www.eekalpha.gr. Αλήθεια, μιλώντας για κλικς, εσένα τι σου κάνει κλικ lately? Στείλε μου μήνυμα στο 6936-646-656 στο Viber του Mand Radio, στον αριθμό που ξέρεις ότι έχουμε την καθημερινή μας άμεση επαφή, εσύ κι εγώ. Τζο για τη συνέχεια, αλλά τρεμένο. End of beginnings. Ένα remix που ακούς μόνο εδώ.

0: Σου έχω ξαναπεί ότι αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο πώς αντιλαμβάνεσαι στην αρχή μια σχέση στο μέλλον της και ότι το βλέπεις να προδιαγράφεται μπροστά και συνήθως το αρνητικό σενάριο βγαίνει πραγματικό και αυτό λέει εδώ ο Teddy Swims. Μακάρι να μην ήμουν ο Mr. Know It All. Απ' την άλλη, μπορείς να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν αυθόρμητα. Και εκεί που νομίζεις λοιπόν ότι τα ξέρεις όλα γύρω από τις γεύσεις των πιτσών και ότι είσαι pizza expert, έρχεται τώρα η pizza fan να τα ανατρέψει όλα με τις νέες pizza Bianca με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη, είμαι χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, με τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και επειδή τώρα εγώ πρέπει να πάω να σκουπιστώ, μου τρέχουν τα σάλια με την Pizza Fan, θα σε συνδέσω με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψω με Benson Boone.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις επιθέσεις σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με συνέπεια το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες δολοφόνους και έθεσε πρώτερ ευθυνών τους όσους αποκαλούν παρεμβάσεις ανάλογες επιθέσεις. Καμία περικοπή συντάξει χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης. 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του. Το περιστατικό συνέβη ενώ η μητέρα των παιδιών απουσίαζε και μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του 8χρονου. Συγκλονίζει για τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ, γνωστός από τους ρόλους του στη σειρά ταινιών Φωνικό Όπλο. Περιέγραψε στιγμές διάβγειας αλλά και απώλειας μνήμης, λέγοντας ότι υπάρχουν περίοδοι που η μνήμη του λειτουργεί κανονικά και άλλες που τα κενά είναι εμφανή. Διαβάστε όλες ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμική.

0: οργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Στην κορυφή του Billboard αυτό το κομμάτι, του Billboard Hot 100, έμεινε για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, κατακτώντας το ρεκόρ του μακροβιότερου soundtrack single της δεκαετίας, εκτοπίζοντας το We Don't Talk About Bruno, soundtrack του Encanto. Κέρδισε Oscar, κέρδισε Grammy, όχι Grammy, χρυσή σφαίρα, κέρδισε χρυσό το Golden, χρυσή η K-pop που συνεχίζει να κερδίζει έδαφος τόσο στις μικρότερες γενιές όσο και στις μεγαλύτερες, και όχι αδίκως τα έλεγε κανείς. Και εσύ όμως μπορείς να κερδίσεις, γιατί οι τελευταίες μέρες του Nick Strop Season 2 έρχονται, και αν θες να κερδίσεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI, με τραγούδι και βίντεο κλιπ, δεν έχεις παρά να μπεις στο ma.gr/nickstrop, να ακούσεις το beat, να γράψεις τους στίχους σου και να το στείλεις στο βιντεάκι σου. Και που ξέρεις, μπορεί και εσύ στο μέλλον να είσαι εκεί ψηλά. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: καλέ! Με Priority Travel ταξιδεύει η Φουρέιρα. Μάλλον, γιατί υπάρχουν χιλιάδες προορισμοί με μία προτεραιότητα. Εσένα. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel. Το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Σίγουρα με Priority πήγε και η Φουρέιρα και θέλω να σου πω ότι μένεις εδώ, διότι στην επόμενη ώρα θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις το μεγάλο ταξίδι. Για πού? Για την Ίμπιζα. Θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, ξέρεις τι να κάνεις. Στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936-646-656. Γράφεις Ίμπιζα, όνομα τεπώνυμο. Γράψε μας και πώς σε λένε στο Instagram, διότι πρέπει να κάνεις follow και το Priority Travel στο Insta για να μπεις στην κλήρωση. Η οποία πότε θα γίνει? Νομίζω θα γίνει σε μία εβδομάδα. Στις 10 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

Σύνδεσμος. Φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Έτσι είναι ο Πέτρος. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Κατά βάθος του αρέσει. Αλλά είναι παραπονιάρης. Γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε και το έχουμε και αδυναμία. Facebook μέρος δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6 μαζί. Έσω έτοιμος και λίγο alert. Γιατί ξέρεις, σε αυτή την ώρα θα παίξει τραγούδι Calvin Harris.

Dead Dance από την Lady Gaga. Εμάς όμως δεν μας αρέσουν τα ψόφια πράγματα καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ειδικά στο μακιγιάζ μας. Γι' αυτό σου έχω την Chameleon Kaleidoscope Multichrome Eyeshadow. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι πολύχρωμη, είναι ηριδίζουσα, αλλάζει χρώμα ανάλογα με το πώς πέφτει το φως. Δεν παίζεται. Μία σκιά ματιών από πολύχρωμες multi-chrome νυφάδες για ένα μαγευτικό, πολυδιάστατο φινίρισμα. Εύκολο στη χρήση. Κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωντανό χρώμα που ηριδίζει στο φως για μία μαγευτική multi-chrome απόχρωση στα μάτια. Φυσικά από την Wet n Wild και την Skouras Cosmetics, που εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω μας φέρνει τα προϊόντα της Wet n Wild και πραγματικά μας έχει σώσει! Πού θα τη βρεις τώρα εσύ αυτή την πολυπόθητη και must have σκιά? Στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της skourascosmetics.gr.

Let me be. Άσε με εκεί, σε ένα νησί, να κοιτώ τη θάλασσα. Να έχω ένα πινιά κολάντα στο ένα χέρι, να μην με νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Σε μια λευκή άμμο, εκεί. Να βρούνε μόνο το σκελετό μου μετά. Νικολάκη μου, σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι? Δεν μου πες, γιατί έχει αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Έχει αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό προς Μαρούση, Ποσειδώνος, εκεί στο Ελληνικό έχει ένα κοκομπλόκο λόκο. Αλλά παρέα όλα τα ξεπερνάμε, εξάλλου αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αν έχεις κανονίσει διακοπές, την πάτησες. Γιατί αν δεν είχες κανονίσει, να ξέρεις ότι ο Κοτσόβολος σου δίνει την ευκαιρία να πας όπου θες με την παρέα σου. Γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Έτσι, το Σάββατο 4 Ιουλίου, 3 με 7, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στο The Mall Athens, στον Κοτσόβολο, στο Ground Floor. Εκεί κάθε εμφάνιση που θα κάνεις θα μπει στην κλήρωση για τις καλοκαιρινές σου διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θα κερδίσεις 2.000 για να πας διακοπές με την παρέα σου. Το συλλαμβάνεις τώρα την αυτό? Μαζί στο Mall θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype. Ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Πες στο mad.gr, δήλωσε συμμετοχή και το Σάββατο να είσαι εκεί. New Religion, αυτή είναι η Faithless και η Bebe Rexha.

This Life, τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority.

0: Και πάνω που λέω πάντα ότι αυτό το τραγούδι που θυμίζει την Κατερίνα Ψύχα τσουπ μπαίνει μέσα στο στούντιο. Πού είσαι γλυκάκι μου?
1: Τι με έλεγες τριόροφο, έπρεπε να πεις Κατερίνα Ψύχα.
0: Ανάλεγα το λότο.
1: Το λότο, το
0: γιατί τα τριόροφα τώρα είναι και λίγο επικίνδυνα. Άσε τους ορόφους. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Κατερίνα μου, ότι απόψε βγαίνει καινούρια ταινία στο σκηνό.
1: Θα πάω να τη δω.
0: Θα πας. Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η νέα αστεία, σεξι και πολύ απολαυστική κωμωδία με τους Πενέλοπε Κρούζ, Ολίβια Wilde, Edward Norton και Seth Rogen. Τι μπορεί να συμβεί όταν οι γείτονες από πάνω φέρνουν κάτι περισσότερο από καλή διάθεση? Ναι, μάλιστα. Μία πρόσκληση σε δείπνο μετατρέπεται σε μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία, ειλικρίνεια και πολύ χιούμορ σε μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού. Η πρόσκληση! Σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Spenzos Film και θέλω και κάτι άλλο να σου πω, αλλά δεν πειράζει, θα σου το πω μετά.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μέσα σε μόλις 17 λεπτά εκτελήχθηκε το μπαράζι εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό των θάνατων μιας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σφίγγει ο κλειός για τους 3 δράστες, 2 εκ των οποίων τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως υποστηρικτής. Ένας εκ των πλειοκτητών ήταν τελικά ο άνδρας που καταγράφηκε να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβεβάζεται κολυμπώντας το πλοίο κατά το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στη γραμμή Ελαφόνισος Πούντα Λακωνίας. Την ίδια ώρα, στη διαδικασία επιβολής διοικητικών και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, προχώρησε η λιμενική αρχή Νεάπολης Βοΐων. Καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρόγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Τρία ακόμη εισιτήρια κληρώνουν σήμερα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026. Στις 10 το βράδυ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία την Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία παίζει με την Αλγερία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα.
10: κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
19: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
23: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
24: Είμαστε έτοιμοι.
25: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Είναι η γέτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, με το Μπαγκαράγκα. Σου έφτιαξα λοιπόν το πρόγραμμά σου για απόψε το βράδυ. Θα στο φτιάξω και για την Κυριακή 5 Ιουλίου, γιατί το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6,17 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής, σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Ώρα έναρξης για τις γυναίκες είναι στις 5 και για τους άντρες στις 7.30 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους, οπότε νομίζω ότι αξίζει να ζήσεις κι εσύ αυτή την ατμόσφαιρα.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Άκρος απολαυστικός ήταν και στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ ο Ακύλας, τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις στις 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο MAD TV. Όλες οι βραβεύσεις με τον μοναδικό Θέμη Γεωργαντά, τα εκρηκτικά acts και οι επικοί καλλιτέχνες. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα του MAD Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς για να κλείσουμε ακόμα μια εβδομάδα με τον καλύτερο μουσικό τρόπο, με περισσότερη ενέργεια. Για τις 3 επόμενες ώρες κοντά σου το Mad Drive, Κατερίνα Ψύχα, Πέτρος Τριανταφύλου, έτσι για να βάλουν φωτιά στο απόγευμά σου. Και για να νάκια κλασικά, 9 με 12, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Με την υπέροχη μοναδική εκπομπή του. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Bye!
2: MAD Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο MAD Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο MAD Radio 106,2.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
12: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
13: ναι,
12: αυτό.
13: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
12: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
13: Ένα χρόνο και κάτι.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
13: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: έχουν πάει στο ίδιο σχολείο με τον Τζίπρα. Αυτές με το σεξ, τη μετάφραση. Στο ίδιο φροντιστήριο αγγλικών.
1: Ναι, ναι. Πολύ καλό φροντιστήριο αυτό. Να το έχετε υπόψη για τα παιδιά σας.
0: Μόλις ξεκίνησε το Mandrive.
1: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
0: Και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, τρεις ώρες είμαστε εδώ μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, your trend tour που σου φέρνει δώρα.
0: Σήμερα εδώ μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες της εβδομάδας και η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις για τον τεράστιο αριθμό των εργαζομένων που παραδέχονται ότι είχαν ερωτική σχέση με συνάδελφο.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Σόδομα και Γόμορα, Πέτρο.
0: Και Σόδομα και Γόμορα, Κατερίνα. Δεν κοιτάω γιατί θα γίνω στήλη άλατος. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ξεκίνημα σήμερα Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Είμαστε με πολύ ανεβασμένη διάθεση για το Σαββατοκύριακο. Έρχεται μία ανάσα έμεινε. Και μαζί αύριο ακριβώς στις 6 ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Το πρώτο weekend του Ιουλίου, δηλαδή του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έμα τώρα.
0: Time flies when you're having fun.
1: Έχει φύγει ένας μήνας και εμείς περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι, Πέτρο.
0: Έχει έρθει το καλοκαίρι. Εμείς περιμένουμε για να φύγουμε διακοπές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες. 2 Ιουλίου λοιπόν και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ακτία. Μια μέρα αφιερωμένη στα άγνωση, ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα και στη διαρκή γοητεία που ασκεί το μυστήριο αυτό.
0: Ονόματα δεν λέω.
1: Ξέρουμε πολλά. Γύρω από τη ζωή, πέρα από τη γη. Και μέσα στη γη.
0: Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, αφού συνδέεται με το περίφημο περιστατικό του Roswell το 1947, όταν βρέθηκαν συντρίμμια κοντά στην πόλη Roswell, στο Νέο Μεξικό. Πολλοί πίστεψαν ότι κρύβονταν εκεί η συντριβή ενός εξωγήινου σκάφους, παρότι οι επίσημες αρχές έκαναν λόγο για στρατιωτικό αερόστατο.
1: Δείτε την ταινία του Spielberg, την καινούρια. Είτε κάποιος βλέπει την ημέρα αυτή ως κομμάτι της pop κουλτούρας, είτε ως αφορμή για να θυμηθεί μία από τις πιο διάσημες ανεξήγητες ιστορίες του 20ου αιώνα, η παγκόσμια ημέρα Ακτία κραταζόντανή τη φαντασία, την περιέργεια και εκείνο το βλέμμα προς τον ουρανό που πάντα αφήνει χώρο για το άγνωστο.
0: Είδατε την νέα ταινία του Spielberg. Μας προετοιμάζουν, Κατερίνα, για μεγάλες αποκαλύψεις. Ποιοι έχουν σήμερα τα γενέθλια τους μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Λίντσεϊ Λόχαν γίνεται 40 ετών και η Αυστριαλή ηθοποιός και μοντέλο Μάργκοτ Ρόμπι γίνεται 36 ετών.
0: Το ένα είναι Party Girl, αυτό το κορίτσι, Λίτζι Λόχαν, αν και παντρεύτηκε και είναι σοβαρεύτηκε, λέει τώρα.
1: Έτσι, γίνεται να παντρευτεί.
0: Αλλά η Μαργκό, τι να πω για τη Μαργκό Ρόμπι,
1: δηλαδή,
0: πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Happy birthday, happy birthday girls. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 43 ετών. Ένα κορίτσι που παίζει καταπληκτική κιθάρα, έχει μοναδική φωνή, η Michelle Branch. Έκανε τεράστια επιτυχία μαζί με το Santana με αυτό το τραγούδι.

0: και την Κατερίνα και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936 46 656. Η Μυρτό είναι στην Εθνική και γίνεται χαμός. Ο Κηφισός είναι πάνω κάτω κόκκινος, πορτοκαλί, κίτρινος και σε ένα σημείο μόνο πράσινος. Η Στεφανία, η Λία, ο Νικόλας είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Πέτρος, Σόδωμα και Γόμορα γίναμε. Τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους παραδέχονται ότι είχαν ερωτική σχέση με συνάδελφο. Αυτό δείχνει έρευνα του Live Career σε 1100 άτομα και τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά.
0: Τα νούμερα, Κατερίνα, λένε πάντα την αλήθεια.
1: Το 75% δηλώνει ότι έχει συνδεθεί ερωτικά με συνεργάτη, ενώ η πλειονότητα φαίνεται να το εγκρίνει. Το 76% λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε μια σχέση στο χώρο εργασίας.
0: Μισό, μετράω.
1: Μετράς.
0: Όχι για τώρα, για παλιά.

0: μα με ένα φυλάκι στα πεντακτά.
1: Αχ, τι μου θύμισες.
2: Πέτρο, έλα. Ναι. Το 71% φαίνεται να συμφωνεί μαζί σου. Δεν θεωρεί επιλείψιμη ούτε μια σχέση με προϊστάμενο ή στέλεχος. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν και τις παγίδες, έτσι.
0: Καλή, εγώ. Αν με ρωτάς, καλό είναι οι σχέσεις πάντως να μένουν σοβαρά τώρα εκτός γραφείου. Γιατί η ιστορία λέει ότι σχεδόν πάντα κάτι θα στραβώσει και μετά πώς θα το κοιτάξει τον άλλον. Έτσι, κάποιος πρέπει να φύγει. Ε, αλλά τώρα, αν δεν αντέχετε και είναι λίμπητο πάρα πολύ ψηλά, τι να σας πω, να προσέχετε.
2: Πέτρο!
0: Δεν το λέω εγώ, η έρευνα το λέει.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Something I wanna talk about.
1: Caterina.
0: Madonna. I got something I wanna talk about.
2: Πέτρο.
1: Ναι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 στο Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται στο πρώτο weekend του Ιουλίου, παρακαλώ. Άμε. Αν θέλεις να δεις εσύ live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο, το καλύτερο κλαμπ στην Ibiza αυτήν την εποχή, μέσα σε αυτήν την ώρα, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza και το όνομα τεπώνυμό σου. Κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και πες την κλήρωση που έρχεται.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
1: Και θέλω να σου πω ότι έρχονται. Έχω νέα για σένα, Κατερίνα.
2: Ακούω.
1: Αλλά και για σένα που μας ακούς. Ακούω, φίλοι και φίλοι μου. Είμαι σίγουρος ότι θα σε ενθουσιάσει αυτή η είδηση. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV.
2: Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το μοναδικό Θέμη Γιωργατά.
1: Πότε έρχεται? Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Mad TV. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με δύο σούπερ διαγωνισμούς.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μέσα σε μόλις 17 λεπτά εκτελήχθηκε το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό των θάνατων μιας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σφίγγει ο κλειός για τους τρεις δράστες, δύο εκ των οποίων τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως υποστηρικτής. Ένας εκ των πλειοκτητών ήταν τελικά ο άνδρας που καταγράφηκε να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβεβάζεται κολυμπώντας το πλοίο κατά το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στη γραμμή Ελαφόνισος Πούντα Λακωνίας. Την ίδια ώρα, στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοΐων. Καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Τρία ακόμη εισιτήρια κληρώνουν σήμερα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026. Στις 10 το βράδυ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία την Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία παίζει με την Αλγερία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
5: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Like Mike.
4: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πεφτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι.

0: παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: 6 απόγευμα 5ης εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα η κίνηση έχει επιστρέψει εδώ στη Μεγάλη Πόλη. Αυτήν την ώρα είναι σύνηθες βέβαια θα μου πεις. Πολύ πολύ κίνηση προς τα κάτω και προς τα πάνω στο Κεφισό. Το ίδιο συμβαίνει στην Κηφισία, το ίδιο συμβαίνει στον περιφερειακό του Μητρού. Αν και είναι λίγο λιγότερο σήμερα από ό,τι βλέπω, δεν έχει τόσο πολύ κόκκινο. Η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι και προς το αεροδρόμιο χαμός. Και από και προς το αεροδρόμιο κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο και βαθύ πορτοκαλί. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμό για σένα για να κερδίσεις ένα σούπερ δώρο αμέσως τώρα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 συνεχίζεται και σήμερα μιλάμε για energy shift.
2: Το τρέτ της πέμπτης είναι το act like it already worked out. Σκέψου σαν να έχει ήδη πάει καλά αυτό που σε αγχώνει. Περπάτα σαν να το έχεις ήδη κατακτήσει και δες πόσο αλλάζει στάση σου μέσα στη μέρα. Επειδή it's your turn να πιστέψεις λίγο παραπάνω σε σένα.
0: Πολύ ωραία τα λες Κατερίνα. Και το trend για κάθε μέρα είναι το όλο καινούριο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με έντονη και signature ταυτότητα, με νότες από pimento berry, vanilla orchid και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το bold αλλά elegant vibe που μένει αξέχαστο.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή στο Mad Drive, ένας τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish, Your Turn 2. Eau de Parfum 50mg. Για να είσαι στην κλήρωση την αυριανή της Παρασκευής, στέλνεις τώρα Viber 6936 646 656. Γράψε το ονοματεπώνυμό σου και Your Turn για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής για να κερδίσεις το όλο.

0: 49 μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται το πρώτο weekend του Ιουλίου με θερμοκρασίες πολύ πολύ ψηλά. Κατερίνα, και θα πρέπει να βρεθούμε κοντά στο νερό και το Σάββατο και την Κυριακή και το μεσημέρι, μάλλον το απογευματάκι ή το βραδάκι.
1: Βραδινό μπάνιο.
0: Πώς. Τώρα, αν θέλεις να δεις εσύ το Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ήπιζα, σε λίγο έρχεται τραγούδι του Calvin Harris και μόλις τα ακούσεις θα πρέπει, ξέρεις τι να κάνεις, να στείλεις μήνυμα. Τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, είναι host στο MAD TV και streamer στο Twitch με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο MAD Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα μου. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
2: Πάμε να δούμε τις πιο hot εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας. Η τεχνητή λοιπόν νοημοσύνη παραμένει στο επίκεντρο με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας να επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα AI chips, καθώς η συζήτηση συνεχίζεται να εκτοξεύεται. Την ίδια ώρα η Apple αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη νέων έξυπνων συσκευών και τεχνολογιών για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία κυκλοφόρησε και σημαντικές ενημερώσεις ασφάλειας για iPhone και Mac, διορθώνοντας δεκάδες προβλήματα ασφάλειας και καλώντας τους χρήστες να αναβαθμίσουν άμεσα τις συσκευές τους. Και η έκρηξη της AI εννοείται συνεχίζει να μας οδηγεί σε επενδύσεις και εννοείται οι αναλυτές λένε ότι εκτιμούν ότι η ανάπτυξη του κλάδου θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον χώρο της τεχνολογίας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο MAD Drive. Thank you, Χρύσα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ. Let's
3: drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: This live τον Calvin Harris στην Ήπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936 646 656. Γράψε Ήπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος

0: εκεί που ο στίβος γίνεται θέαμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Bad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Bad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του, είχε ένα κάδρο με τη μαμά του, όλος ο τείχος ήταν η μάνα του και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως?
2: Ζώα με ζώα.
0: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο ελληνικό νησί μπήκε στη λίστα των Times με τα καλύτερα μέρη για ήρεμες διακοπές.
0: Ήρεμες, Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber, Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Εδώ
1: θα μάθεις πως θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, αεροπορικά εισιτήρια, VIP access και διαμονή για δύο.
0: Εδώ και για το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 από το Mad Drive που σου φέρνει δώρα, δώρα, δώρα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive και φωνάζω!
0: Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 και σήμερα εδώ με την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ναι. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Πέμπτη απόγευμα. Με πολύ πολύ ζέστη στην πόλη σήμερα. Χωρίς καθόλου αέρα. Με πολύ πολύ ζέστη. Και νομίζω ότι αυτή η συννεφιά που λέγαμε χθες. Είδες χθες που έλεγε ότι ναι, θα είχε βροχές και δεν έχει.
1: Θα έχει αύριο.
0: Είπα, άκου τον άνθρωπο το απόγευμα.
1: Τον ειδικό.
0: Έμα σε παρακαλώ τώρα τι λέει. Έλεγε χθες βροχές, δεν έριξε σταγόνα. Είπαμε συννεφιά. Λοιπόν, η συννεφιά το κάνει πιο δύσκολο νομίζω, δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Δεν ξέρω, όλο είναι δύσκολο σήμερα. Αυτό που δεν έχει καθόλου αέρα το κάνει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τραγικό.
0: Πολύ πολύ ζέστη, πολύ πολύ ζέστη. Αλλά καλοκαίρι είναι καλοκαίρι. Τι να κάνεις.
1: Θα μαλώσεις.
0: Θα τα αντέξουμε.
1: Ναι. Διάκριση έχω να σου πω εγώ τώρα, Πέτρο, για τη χώρα μας. Και τη φέρνω για σένα, φίλη μου και φίλε μου. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι, και για μένα.
1: Και για σένα.
0: Ή μόνο για τις φίλες σου και τους φίλους.
1: Για σένα κυρίως, Πέτρο. Για γιατί
0: πες,
1: μου αρέσει να σου σχεδιάζω τις διακοπές σου.
0: Για πες,
1: για Ήλυψη πες. Μπήκαν στη λίστα των Times με τα καλύτερα μέρη για τις ήρεμες διακοπές που μπορεί να κάνεις εκεί.
0: Ήλυψη, ε.
1: Ναι.
0: Αυτό κατηγορεί να ακούγεται σαν ένα μυστικό που τώρα το γνωρίζουν όλοι που το είπες.
1: Εντάξει, μωρέ, εδώ είμαστε μεταξύ μας, μια παρέα.
0: Α, έτσι.
1: Δεν είναι, δεν θα βγει παρά έξω. Σύμφωνα με τους Times, λοιπόν, η Λειψή είναι το νησί των Δωδεκανήσων που ξεχωρίζει όχι για τη φασαρία, αλλά για την ηρεμία του.
0: Εγώ το γνωρίζω, όπως ξέρεις.
1: Έχεις πάει.
0: Μαγικό.
1: Δεν έχω πάει. Ναι, θέλω να πάω.
0: Μαγικό, μαγικό, ξεχωριστό, φανταστικό, αλλά πες. Τι γράφουν οι Times.
1: Οι Times λένε λοιπόν ότι ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητά του. Τυρκουάζ νερά, μικρή κολπή και ρυθμός άλλης εποχής, χωρίς υπερτουρισμό.
0: Έχω να πάω πολλά χρόνια, οπότε δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι παραμένει έτσι. Είναι αυτή η Ελλάδα που, να σου πω κάτι, πάντα αλλά και παντού μαγεύει. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα, δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και οι Times μάλιστα λένε ότι ο λόγος που ξεχωρίζουν η Λειψή δεν είναι η δημοφιλία, είναι η εμπειρία, η φύση γαλήνη και η πραγματική αποσύνδεση που αυτά προσφέρουν.
0: Mm-hmm. Και άρα.
1: Άρα η Λειψή δεν είναι για όλους και αυτό ακριβώς τους κάνει ξεχωριστούς.
0: Έτσι είναι. Ξέρεις πόσα νησιά έτσι έχουν ξεκινήσει, η Αστυπάλαια, η Σίμη. Και γίνεται χαμός.
1: Πάντως όμως υπάρχουν και πολλά ακόμα.
0: Μόνο, έτσι.
1: Έτσι, ναι, υπάρχουν πολλά ακόμα που είναι εντελώς ανεξερεύνητα.
0: Λέρος θα σου πω. Μιλώντας για τη Δωδεκάνηση τώρα. Λέρος.
1: Α, η Λίμνος που είναι.
0: Πώς?
1: Η Λίμνος που είναι.
0: Είναι ψηλά στο βορείο.
1: Ψηλά.
0: Α, ναι, ναι. Τι να σου πω.
1: Φιό... Η Φούρνη.
0: Ναι, ωραία η Φούρνη.
1: Και εκεί έχεις πάει.
0: Ναι. Φιόρδ στην Κάλυμνο. Να πεις κάτι.
1: Στους γιατρούς χωρίς σύνορα, πρέπει στην άγωνη γραμμή.
0: Το βαθύ λέγεται αυτό και είναι σαν φιόρδ. Μικρό
1: ναι,
0: βέβαια, μικρογραφία. Έτσι που μας λένε για την Νορβηγία. Δηλαδή.
1: Έχουμε εμείς τα δικά μας και πολύ πιο... Όταν εμείς είχαμε τα φιόρδ, αυτή ήταν στα δέντρα.
0: Έτσι.

0: Harry Styles, American Girls, Girls from Greece, from Sweden, from everywhere, εδώ, στην υπέροχη χώρα μας. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο, λέμε τώρα με αυτή τη ζέστη, και όμως περνάω από ένα γυμναστήριο που γίνεται χαμός μέσα.
1: Ό,τι προλάβουνε, ξέρεις, τους, ενώ ο γυμναστής ο δικός μου, να το πω αυτό, μας λέει πάντα ότι πρέπει να φορτσάρουμε Μάρτιο μέχρι Μάιο, άντε μέχρι τέλη, μέσα Ιουνίου και μετά Ιουλίο κάνουμε μια συντήρηση. Όλοι λοιπόν, επειδή δεν το έχουν κάνει αυτό, τους πιάνει η τρέλα ότι έρχεται η ώρα της παραλίας και είναι πολύ μεγάλο λάθος να γυμνάζεσαι τόσο εντατικά με τόση ζέστη.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ πάντα ξέρεις ότι συμφωνώ μαζί σου. Εννοείται. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα.
1: Και μια και μιλάμε έτσι για τα καλοκαιρινά μας, να σας πω ότι αν έχετε κανονίσει διακοπές, καλώς. Αν είστε όμως ακόμα στη φάση, θα δούμε. Σας έχουμε τη μεγαλύτερη λύση, γιατί ο Κοτσόβολος σας δίνει τώρα την τέλεια αφορμή να τις κερδίσετε και μάλιστα τραγουδώντας. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα και στείνει το πιο δυνατό summer party στο The Mall Athens.
0: Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens. Η σκηνή ανοίγει για όλους που θέλουν να ζήσουν το απόλυτο karaoke experience, μόνοι με την παρέα τους έως 4 άτομα. Και το καλύτερο, κάθε εμφάνιση μπαίνει απευθείας στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Μαζί στο πιο hot σημείο του καλοκαιριού θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio και τον 6,2 θα εκπέμπει ζωντανά με τους εξαιρετικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον πάλιμο του πάρτι σε πραγματικό χρόνο. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εσείς θα μπείτε στο mad.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα έρθετε να το ζήσετε μαζί μας δυνατά.
0: Καλοκαίρι, Κατερίνα, καλοκαίρι και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί.
2: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
0: Τώρα, αν εσύ θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ λίγο, όταν ακούς το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως Viber μήνυμα στο Mad Radio γράφοντας Ίμπιζα, το ονοματεπώνυμό σου, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε λίγο έρχεται Calvin Harris. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Και την Κατερίνα ο Αποστόλης είναι εδώ, ο Θανάσης είναι εδώ, καλησπέρα guys. Ο Μιχαήλ, καλησπέρα, η Τατιάνα επιστρέφει από το γραφείο. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι στην πιο hot φάση αυτή των knockout και έχει πολλές εκπλήξεις. Το Wimbledon συνεχίζεται δυνατά στο γρασίδι και προσφέρει καθημερινά μεγάλες αναμετρήσεις αλλά και εκπλήξεις.
1: Για καλοκαιρινές διακοπές θα σου μιλήσω εγώ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, που ξέρω πόσο πολύ σχεδιάζεις και πόσο πολύ περιμένεις. Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή όπου αλλού εσύ επιλέξεις, σου έχουμε τη λύση.
0: Το Priority Travel σε πάει όπου θέλεις εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-144-77. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
1: Αλλά και μουσικά νέα έχω που είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσουν. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται εκεί που πρέπει, στην βάση του, στο Mad TV.
0: Επικοί καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις. Παρουσιαστής φυσικά ο Θέμης Γιωργαντάς.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ φυσικά στο Mad TV.
0: Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός Trend of the Day by Billie Eilish και σου φέρνει δώρο.
1: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία Ες με τις νέες ταινίες της εβδομάδας.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μέσα σε μόλις 17 λεπτά εκτελήχθηκε το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό των θάνατων μιας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σφίγγει ο κλειός για τους τρεις δράστες, δύο εκ των οποίων τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως υποστηρικτής. Ένας εκ των πλειοκτητών ήταν τελικά ο άνδρας που καταγράφηκε να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβεβάζεται κολυμπώντας το πλοίο κατά το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στη γραμμή Ελαφόνισος Πούντα Λακωνίας. Την ίδια ώρα στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοΐων. Καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρόγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τιμίωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. Τρία ακόμη εισιτήρια κληρώνουν σήμερα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026. Στις 10 το βράδυ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία την Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία παίζει με την Αλγερία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μία κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
8: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο που λέγεται Αθήνα, η μεγάλη πόλη όπως το λέμε εμείς εδώ στο Mad Drive, με πολλή κίνηση και αυτή την ώρα ακόμη καλά κρατάει. Που και που χαλαρώνει, αλλά συνήθως όχι αυτή την ώρα. Πολύ κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο. Χαμός γίνεται στην κάθοδο εκεί στη μεταμόρφωση, στη σύνδεση με την Αττική Οδό, στην Ένωση, στη διασταύρωση πώς να το πούμε. Κηφισίας βεβαίως. Από χαμηλά μέχρι και το Χαλάνδρι με αρκετή κίνηση και αυτήν την ώρα περιφερειακό Σημητού, στα έργα στο Ελληνικόν και στον Πειραιά. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μεγάλη έξοδος. Βλέπω στο λιμάνι όλο κόκκινο.
1: Οπό.
0: Ναι, ναι, χαμός. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Όπως κάθε Πέμπτη μαζί μας τώρα η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωσες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ταινίες και για αυτή την εβδομάδα, 4 στο σύνολο. Και ξεκινάμε με τον θάνατο του Ρόμπιν Χουντ. Λέγεται πως είναι μια διαφορετική προσέγγιση στο θρύλο και στην ταινία, αντιμέτωπος με το παρελθόν του ύστερα από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, βλέπουμε τον Ρομπέν των Δασών, τον οποίο υποδίεται ο Χιου Τζάκμαν, να τραυματίζεται σοβαρά σε μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Και στα χέρια μια μυστηριώδους γυναίκας του προσφέρεται μια ευκαιρία για σωτηρία. Πάμε στην πρόσκληση. Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε όμως οι μυστηριώδεις γείτονες από τον επάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Και αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα. Η πρόσκληση ουσιαστικά είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων με πολύ δυνατό cast όπως Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκεν, που εκτελήσεται ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Θα ξαναβρουν όμως τη σπίθα τους ή θα ανάψουν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα. Επόμενη ταινία, η Πανούκλα. Σε μια κατασκήνωση πόλο για αγόρια, ο Μπεν, ένας ευαίσθητος 12χρονος, έρχεται αντιμέτωπος με μια σκληρή παράδοση που βάζει στο στόχαστρο έναν περιθωριοποιημένο κατασκηνωτή, τον Ιλάι. Καθώς όμως τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικότητας θολώνουν, ο Μπεν φοβάται ότι πίσω από αυτό το αστείο μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ πιο σοβαρό. Μια μυστηριώδης μεταδοτική ασθένεια που αποκαλούν Πανούκλα. Και κλείνουμε με το τελευταίο ρίσκο. Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός μπαρ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του όμως ανατρέπονται όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ. Ο Ράσελ Κρόου, ο Λουκ Εβανς, η Τερέσα Πάλμερ, ο Άρον Πολ και η Νίνα Ντομπρεύ πρωταγωνιστούν σε μια ταινία για ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως και να μην είναι πλέον επιλογή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μαρία, αν είχες μόνο ένα εισιτήριο, ποια ταινία θα επέλεγες?
2: Εγώ νομίζω ότι το εισιτήριο θα το έπαιρνα για το The Death of Robin Hood, γιατί δεν πρόκειται για μια έτσι κλασική περιπέτεια του Ρομπέν των Δασών, αλλά για μια πιο σκοτεινή και δραματική επανερμηνεία του μύθου. Και επίσης είναι και σε σκηνοθεσία Μάικλ Σαρνόσκι, που έχει κάνει και το The Quiet Place, για όσους έχουν δει τις ταινίες. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε και καλή σκηνοθεσία πέρα από καλό πρωταγωνιστή.
0: Super! Μαρία S, Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Μαρία.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 στο Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, στο πρώτο weekend του Ιουλίου που έρχεται, έρχεται, έρχεται όπως έρχονται και πολλές νέες προμιέρες στις πλατφόρμες streaming, στο Netflix πολλά καινούργια θα δείτε τον Ιούλιο που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Σήμερα στο Prime Video Legally Blonde, The Beginning, η Reese Witherspoon επιστρέφει και παραδίδει τη σκητάλη. Ποια είναι η νέα Ellie Woods, αυτή η δικηγόρος που μάγεψε το Harvard και τα δικαστήρια. Και σήμερα έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό για σένα. Και σήμερα έχουμε ένα σούπερ δώρο για σένα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Το trend of the day by Billie Eilish. Your turn to συνεχίζεται και σήμερα. Μιλάμε για ένα energy shift.
2: Το trend της Πέμπτης είναι το act like it already worked out. Σκέψου σαν να έχει ήδη πάει καλά αυτό που σε αγχώνει. Περπάτα σαν να το έχεις ήδη κατακτήσει και δες πόσο αλλάζει η στάση σου μέσα στη μέρα. Επειδή it's your turn να πιστέψεις λίγο παραπάνω σε σένα.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το ολοκαινούριο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to αποκλειστικά στα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Με έντονη και signature ταυτότητα, με νότες από πιμέντο, μπέρι, βανίλια, όρκετ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το bold and elegant vibe που μένει αξέχαστο.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τώρα. Κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ένας τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι στην κλήρωση αύριο, στέλνεις τώρα στο Viber μήνυμα 6936 646 656, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και Your Turn 2. Τι να κάνεις? Να στείλεις μήνυμα.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
4: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anecline. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anec Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
3: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
3: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
3: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
4: Είμαι ο γκρινιάρη.
3: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
5: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλι είναι η βρυσίδα.
4: Σα μισώ απέσια
3: στρουμφάκια.
4: Λα.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Μάλλον θέλεις μπλε χαπάκι για να τις αντέξεις αυτές. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο Τριαδαφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Εδώ θα θυμηθείς τα αγαπημένα παγωτά των παιδικών σου χρόνων.
0: Εδώ για το Modern Bistro στη Δάφνη που ανεβάζει επίπεδο στο Fine Dining και το Night Out.
1: Αλλά και ένα tip που θα σου θυμίσει τα σχολικά χρόνια σου.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Θα έχεις αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στο κλαμπ και διαμονή για δύο. Όλα δωρεάν.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Δεν μας τρομάζεις.
1: Θα τρομάζω.
0: Με τίποτα.
1: Καλά, ναι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Joe End of Beginning σε ένα μοναδικό remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Η Αθήνα Κατερίνα επιβεβαιώνει το ρόλο της ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πλέον για live μουσική και καλοκαιρινά events. Όλοι αναρωτιόμασταν, και εμείς και πολλοί κόσμος αναρωτιόταν, γιατί είχε τόσο πολύ κίνηση προς τα κάτω εχθές.

0: απάντηση ήταν ο Moby. Εντυπωσίασε το κοινό στο Release Athens Festival μαζί με τους Garbage, χωρίς την τραγουδίστρια τους βέβαια. Απέδειξε ότι παραμένει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Η Beth Hart και η εμφάνισή της στο θέατρο Λυκαβητού θεωρείται ένα από τα κορυφαία live αυτής της χρονιάς, με χιλιάδες φίλους της blues και της rock σκηνής να δίνουν τον παρόν. Και όπως κάθε μέρα, ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στη μεγάλη πόλη, είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα.
1: Αν σου πω ένα modern bistro στη Δάφνη που έχει αρχίσει να παίζει πολύ δυνατά στην αθηναϊκή σκηνή, ξέρεις που σε πάω.
0: Open Kitchen. Design που θυμίζει Παρίσι και φαγητό που δεν παίζει απλά safe. Σωστά.
1: Όλα τα ξέρεις, Πέτρο. Ακριβώς εκεί πας. Gerard Modern Bistro. Ένα γκουρμέ μπιστρό που έχουν στήσει ο Χάρης Νικολούζος και ο Γιώργος Καβακλής. Και όσο περνάει ο καιρός, ανεβάζει επίπεδο αντί να μείνει στάσιμο.
0: Ωραία, δώσε εικόνα. Τι vibe παίζει.
1: Είναι σε ένα μπλέκι Παρίσι, νέο μπιστρό με σκανδιναβικό μινιμαλισμό, αλλά με μια ζεστασιά που δεν το κάνει και δεν το αφήνει ψυχρό. Και στο κέντρο όλο το παιχνίδι, ανοιχτή κουζίνα, να βλέπεις την ένταση της υπηρεσίας live.
0: Και στα πιάτα μας, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι.
1: Εκεί μιλάμε για μπιστρονομία σε εξέλιξη, πιάτα με μετρημένη δημιουργικότητα, seasonal λογική, ωραίες σάλτσες, comfort, αλλά όχι βαρετό. Και φυσικά μια πολύ ιδιαίτερη λίστα κρασιού που μας ενδιαφέρει μας αυτό.
0: Οπότε το ερώτημα είναι ένα.
1: Πότε κλείνουμε?
0: Ακριβώς. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ό,τι και να βάλεις τώρα, φρόντισε να είναι ελαφρύ, γιατί και αύριο θα έχει πολύ πολύ ζέστη. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. From headlines to hot takes, είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα. Έχω royalty hot για σένα, Κατερίνα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Για σένα που μας ακούς. Έχω royalty music και original royalty σήμερα. Taylor και Travis.
1: Αυτά δεν μου αρέσουν.
0: Rehearsal dinner απόψε στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, που έχει γίνει μια κλειστή ζώνη. Δεν μας ενδιαφέρει τι σας αρέσει, κυρία. Αύριο Παρασκευή ο γάμος, Κατερίνα, και η αποκάλυψη. Ceremony και reception σε δύο διαφορετικά venues. Όχι και τα δύο στο Madison Square Garden. Έκπληξη αυτό. Μάλιστα η Taylor επέλεξε purple carpet αντί για red carpet. Και original royalty τώρα. Kate Middleton ολοκλήρωσε ένα τρομερό challenge, το National Three Peaks Challenge στην Βρετανία. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέβηκε και κατέβηκε τις τρεις υψηλότερες κορυφές στη Μεγάλη Βρετανία σε 72 ώρες για φιλανθρωπικό σκοπό. Ταυτόχρονα ξαναεμφανίστηκε ένα βίντεο της Meghan Markle από το 2022 που γλιστράει κωμικά και πέφτει κάτω. Τα σώσια διασκεδάζουν φυσικά με τη σύγκριση.
1: Η μία ανεβοκατεβαίνει για φιλανθρωπικό και η άλλη πέφτει μόνη της. Εντάξει, δίκιο έχεις. Εγώ θα σε πάω τώρα σε γιορτές και σε πανηγύρια, γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Και εσύ, Πέτρο, αλλά και εσύ, φίλοι και φίλες, είστε καλεσμένοι το Σάββατο 4 Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, από τις 11 το πρωί, στο κατάστημα ο Κοτσόβολος, στο Δεμολάθεν, στο επίπεδο 0, σε περιμένει το μεγάλο summer party.
0: Ω, ναι. Μάλιστα, με αγορά δύο προϊόντων και πάνω, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ενώ μπαίνεις και σε διαγωνισμούς για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και για μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Interactive Activations, μουσική όλη μέρα. Live link από το Mad Radio. Και πολλές, πολλές ακόμη εκπλήξεις σε περιμένουν αυτό το Σάββατο.
1: Τα λέμε λοιπόν αυτό το Σάββατο στις 4 Ιουλίου στο Summer Party του Κοτσόβολου, στο Δεμολάθεν, σε επίπεδο 0. Και ο Πέτρος και εγώ θα είμαστε εκεί.
0: Ω, ναι.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Lights on, όχι ακόμη και σίγουρα όχι lights off, μέχρι και λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα που ετοιμάζεται, έρχεται πάνω από τη μεγάλη πόλη. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και μας ακούς ακόμη πιο δυνατά. Η Madonna Κατερίνα έρχεται ξανά πολύ δυναμικά. Confessions 2 κυκλοφορεί αύριο και οι πρώτες κριτικές μιλάνε για το πιο ζωντανό άλμπουμ της εδώ και πολλές δεκαετίες. 12 τραγούδια μαθαίνω, non-stop mix, σαν ένα dance set, ίδια σε τρομερή φόρμα όπως και στο Confessions on the Dance Floor, το original του 2005. Guests, Sabrina Carpenter, το οποίο το ακούς εδώ στο Mad Radio, Fred Again, Stromae, Lola Leon, αυτή είναι η κόρη της, με παραγωγούς τον Stuart Price, τεράστιος, Martin Garrix, Circuit, Andrew Watt και η Queen of Pop είναι στα καλύτερά της και έρχεται αύριο.
1: Μουσικά νέα σου φέρνω και εγώ, φίλοι μου και φίλε μου, και είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσουν, διότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV.
0: Όπως πάντα, μοναδικές συνεργασίες, όπως πάντα, επικοί καλλιτέχνες, όπως πάντα, καταπληκτικές βραβεύσεις, όπως πάντα, με το Θέμη Γιωργαντά.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μέσα σε μόλις 17 λεπτά εκτελήχθηκε το μπαράζι εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό των θάνατων μιας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σφίγγει ο κλειός για τους 3 δράστες, 2 εκ των οποίων τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως υποστηρικτής. Ένας εκ των πλειοκτητών ήταν τελικά ο άνδρας που καταγράφηκε να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβεβάζεται κολυμπώντας το πλοίο κατά το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας. Την ίδια ώρα, στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοΐων. Καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, διεμήνυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στον νόμο Κατρόγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται. 3 ακόμη εισιτήρια κληρώνουν σήμερα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026. Στις 10 το βράδυ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία την Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία παίζει με την Αλγερία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: το στο Mad Drive της Πέμπτης, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που το ξεκινάμε μαζί αύριο στις 6 ακριβώς. Έρχεται ένα μοναδικό weekend, το πρώτο weekend του Ιουλίου, το πρώτο weekend του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, μερικός νεφελώδης Κατερινά όπως και σήμερα, 35 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, hot. Στην Πάτρα έθριος καιρός 34, στη Ρόδο έθριος καιρός 32, 5 μποφόρ εκεί θα έχει αέρα.
1: Πίσω στα παιδικά σου χρόνια και συγκεκριμένα στα παιδικά σου καλοκαίρια θα σε πάω τώρα. Τότε που μετράγαμε τα παγωτά, αλλά ποια παγωτά.
0: Τώρα άνοιξες μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε για εποχές που στεκόσουν μπροστά στο ψυγείο του περιπτέρου και δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Τώρα μόνο στέβια.
1: Κι όμως υπήρχαν τότε 4 που σημάδεψαν ολόκληρη γενιά. Ο θρυλικός πύραυλος.
0: Α, βέβαια, το απόλυτο παγωτό. Το απόλυτο. Παραμένει από το απόλυτο παγωτό.
1: Η πατούσα που δεν γινόταν να τη δεις και να μην τη ζητήσεις.
0: Δεν την έχω προλάβει αυτή.
1: Ναι, αυτό.
0: Πατούσα, τι είπες τώρα.
1: Το παγωτό Σάντις που είναι μια safe επιλογή και φυσικά τα κυπελάκια με τα παιχνίδια έκπληξη. Και δεν αγόραζες μόνο παγωτό, αγόραζες και αγωνία για το δώρο.
0: Εντάξει, μαγικό, τι, δεν έχω κάτι να σου πω, δηλαδή πραγματικά. Καλοκαίρι. Τότε που μετράγαμε παγωτά και βουτιές και μπάνια.
1: Και αν έκανες πρωί και απόγευμα, το πιάνεις για δύο. Αν είχες κοιμηθεί το μεσημέρι.
0: Ναι. Κοιμόσουν και το μεσημέρι.
1: Για να κάνω το δεύτερο, για να το μετρήσω. Μόνο έτσι με έπειθα να κοιμηθώ το μεσημέρι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που μου λες. Τώρα, αν θέλεις εσύ να ζήσεις το καλοκαίρι μοναδικά, αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ πολύ λίγο, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Μόλις ακούσεις Calvin Harris, ξέρεις τι να κάνεις.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ήβιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram.

0: just might. And I did. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9, πέμπτη απόγευμα, βραδάκι πια, μετά το ήλιο βασίλεμα πάνω από την πόλη, με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στην εβδομάδα που αποφασίζει ποιος μένει και ποιος φεύγει, που στο World Cup. Ισπανία-Αυστρία σήμερα, Αργεντινή-Βραζιλία και Μεξικό-Αγγλία την Κυριακή. Εγώ, όπως ξέρεις, υποστηρίζω Κατερίνα, υποστηρίζω Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να το πάει σπίτι, όπως τραγουδάνε εδώ και πολλά πολλά χρόνια και δεν το έχουν καταφέρει. Στο Wimbledon, μιλώντας για Αγγλία, Σίνερ, Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα προλαμβάνουν. Προελάβουν. Και προλαμβάνουν όλους τους άλλους κερδίζοντας.
1: Και τους προλαβαίνει.
0: Και η Σερίνα Williams επιστρέφει αύριο στα doubles, αφού δεν τα κατάφερε στα singles, έχασε στον πρώτο αγώνα, αλλά επιστρέφει με την αδερφή της Venus για να παίξουν μαζί.
1: Ένα tip που θα σου θυμίσει σχολικά χρόνια σου φέρνω, φίλε μου και φίλε μου, τότε που δεν είχαμε τα μέσα και επινοούσαμε διάφορα τεχνάσματα, κυρίως εμείς τα κορίτσια, για να είμαστε όσο πιο όμορφες γίνεται.
0: Τι μου θύμισες τώρα, λοιπόν, κοίταξε, εγώ στο γυμνάσιο, όχι, στο λύκειο, φορούσα δύο διαφορετικά χρώματα παπούτσια από τα ίδια παπούτσια. Και μάλιστα έβαφα το μικρό μου δαχτυλάκι του δεξιού χεριού με μαύρο μαρκαδόρο.
1: Σαν να σου έπιασε η πόρτα το χέρι. Άλλο θα σου πω εγώ, Πέτρο. Λοιπόν, κόλλα στίξ τα φρύδια. Ναι, καλά το άκουσες. Αν απλώσεις ελάχιστη κόλλα στίξ τα φρύδια σου και στη συνέχεια τα εκτενήσεις, θα τα αντιθασεύσεις σε δευτερόλεπτα και θα δείχνουν άψογα και καλοσχηματισμένα.
0: Δεν ξέρω για τα φρύδια, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Αλλά θα σου πω τι έκανα με κόλλα. Κόλλαγα τα δύο δάχτυλα του χεριού μου, το δείχτη και τον αντίχειρα, με σούπερ γκλου.
1: Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με σένα στην εφηβεία, Πέτρο.
0: Και όχι μόνο Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Oh yes, σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς ερχόμαστε αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ακόμη

Θες ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα.
1: Mad Radio 106,2.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

το καλό επιστρέφει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία φύς και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά, δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για ένα υπέροχο ακόμα ημίωρο μαζί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διλάνης πόρτας.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δει.

0: εκεί που ο Στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: αυτοκίνητο. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει ψεφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαγε για
2: ζεμπέκικο. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα, ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και από τα δικά μας καλοκαίρια πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από beach bar στις 4 ώρα το πρωί. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό είναι τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θες rollers, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades, τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί για να μας τα χαλάσει, βρε παιδιά. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει περισσότερα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Radio.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
9: ναι,
8: αυτό.
9: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
9: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι στα backstage και να γνωρίσω την Τάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο που τον αγαπώ πολύ, τον Ρακ που δεν τον ήξερα αλλά τον γνώρισα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στην Λίλα και γελάσουμε πάρα πολύ και με τα quiz που τους έβαλα. Αν θες να τα δεις όλα αυτά, μπες στο Mad Radio στα social media, στο Instagram ή στο Instagram το δικό μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω Παύλα Real, και θα δεις όλα τα βίντεο που τράβηξε ο Γιάννης του Μπάνους που τον λατρεύω. Κατέγραψε τα πάντα, παιδιά. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Radio 106,2.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και απόλυτο καλοκαιρινό mood.

Σαββατοκύριακο. Το Mad Radio 106,2 ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά, άκουσες. Από την Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ, ο Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.

0: Άλλωνα, here comes Johnny, έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ο ήχο

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Fun Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Fun Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: Mad Radio. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: MAD Radio. MAD VMA